και τα τρία τραγούδια όπου συμμετέχει η Lady Gaga στο soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2». Είναι εκπληκτικά και τα ακούμε συνέχεια. Glamorous Life στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Τι κάνετε, πώς περνάτε? Καλά φαντάζομαι. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Οι περισσότεροι κάνετε σχέδια για τις διακοπές. Κάποιοι ήδη τις έχετε ξεκινήσει. Και εμείς σας έχουμε σούπερ πρόταση για να έρθετε Αθήνα σε λίγες μέρες να δείτε από κοντά την Σουηδή τραγουδίστρια Λίκε Λί. Στο Ηρώδιο θα εμφανιστεί 22 Ιουνίου σε μια και μοναδική συναυλία, όπου θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων και το νέο της άλμπουμ The After Party. Από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το Happy Now. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλωσορίζουμε και εσάς μας ακούτε μέσω διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

αυτή τη φωνάρα την είχαμε ξεχωρίσει από την αρχή. Είναι 20 στα 21 και τον Ιούλιο κυκλοφορεί το ντεμπούτο της άλμπουμ. Σχένα Σπάιρο και οι Rolling Stones κυκλοφορούν ήδη τον προπομπό της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς. In The Stars είναι το single, πάρα πολύ καλό. Και το άλμπουμ βέβαια θα είναι φοβερό, όπως όλα άλλωστε των Stones. 25ο στην καριέρα τους και με συνεργασίες που τα σπάνε κυριολεκτικά. Μεταξύ άλλων, Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith, τον Cure, ο Chad Smith, τον Red Hot Chili Peppers. Στο άλμπουμ συμμετέχει και ο Charlie Watts σε μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του λίγο πριν το θάνατό του. Το In The Stars είναι ένα έτσι ρυθμικό κομμάτι, ανεβαστικό, σχεδόν punk. Αν και στο Foray Tongues, όπως τα λέγεται το άλμπουμ, υπάρχουν διάφορα μουσικά είδη από rock, blues, country, punk, αλλά και μπαλάντες. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο Mick Jagger σε συνέντευξή του, οι Rolling Stones μπορεί να είναι ένα rock συγκρότημα, αλλά μπορεί να κάνει τα πάντα από rock, country, χορευτικά, δίσκο, αλλά και μπαλάντες. Όλα αυτά μαζί είναι οι Rolling Stones.

Δεν μπήκε τυχαία το track αυτό. Πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα την τελευταία μέρα του Μάη, έφυγε από τη ζωή ο Dexter Wassell στα 75 του χρόνια. Δεν τον έλεγες και μεγάλο. Πραγματικά μεγάλη απώλεια για τον χώρο της soul μουσικής και για όλους εμάς που αγαπούσαμε πάρα πολύ τα κομμάτια. Το έχει αφήσει βέβαια πίσω του μεγάλη μουσική κληρονομιά, jazz, soul και funk. Επιστροφή στο σήμερα και πάμε σε διάλειμμα με ένα πολύ funky κομμάτι καινούριο, The Mannequin και Mary. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

ιστερία προκαλεί η BB Rexha με αυτό το χορευτικό και ανεβαστικό τραγούδι. Ιστερία, και έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Noah Kahan, The Great Divide. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα.

Ένα πολύ ενδιαφέρον νεανικό σχήμα, Fly by Midnight. Running. Όλοι στο τρέξιμο, ακόμα και τώρα το καλοκαίρι. Πάντα υπάρχει κάποια αιτία για να είναι κάποιος στο τρέξιμο. Και αν βρεθείτε ποτέ στη Φιλανδία, θα παρατηρήσετε το εξής παράδοξο. Αν μπείτε σε ταξί, δεν θα ακούσετε καθόλου μουσική, ούτε μία νότα. Γιατί τα πράγματα εκεί, με τα πνευματικά δικαιώματα των κομματιών, είναι πάρα πολύ αυστηρά. Και έτσι ο οδηγός σε ταξί αποφασίζει να μην βάζει καθόλου μουσική στο ταξί του, παρά να πληρώσει το αντίστοιχο κόστος. Πάμε πίσω στο χρόνο, 2008, συνεργασία της Madonna με τον Justin Timberlake και τον Timbaland. 4 minutes.

Call My Name από τους Αυστραλούς Σαούς. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τον Μοχάμεντ Χελιφάτη, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Τσεμπ Μάμι ή Σαμπά Μάμι στη διαλεκτό του. Αλγερινός μουσικός και τραγουδοποιός, πασί γνωστός από την συνεργασία του το 1991 στο Desert Rose του Sting. Και έτσι θα πάμε μέχρι το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας.

0: Sex Headies.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

όμως έφυγε για το ταξίδι στην αιωνιότητα και εκείνος, Πίμπο Μπράισον. Can You Stop the Rain, μεγάλη επιτυχία από το 1991. Και δεν ήταν και μεγάλος, 75 χρονών. Πίμπο Μπράισον, μεγάλος μουσικός της Soul. Είχε βγάλει και μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία, πολύ μελωδική συνεργασία με τη Σελίν Διόν για την ταινία «Η Πεντάμορφη και το Τέρας». Είχε μάλιστα κερδίσει Grammy για τη συνεργασία του αυτή. 2 Grammy είχε στο ενεργητικό του Πίμπο Μπράισον. Αυτό είναι ένα πιο χρευτικό. Γιατί τι νομίζετε, θα βάζαμε μόνο ένα, αφού ήταν πολύ αγαπημένος ο Πίμπο Μπράισον. Φωνάρα, φωνάρα. Πίσω στα early 80's λοιπόν, 1982, Go For It, από τον Πίμπο Μπράισον φυσικά, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Και αμέσως μετά η συνεργασία των Ιταλοαμερικανών Change με τον αξέχαστο Λούθερ Βάντρος. Προς το παρόν όμως, Πίμπο Μπράισον και Go For It.

Glow of Love, μεγάλη επιτυχία του Luther Vandross και των Change από τη δεκαετία του 80, 1980 δηλαδή, με το που είχε μπει η δεκαετία του 80, και βασισμένη σε αληθινή ιστορία είναι η ταινία του Netflix Nonas. Το Ενώτεκα Μαρία είναι ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη που μαγειρεύουν γιαγιάδες από όλο τον κόσμο. Την ιδέα είχε ο Τζος Καράβελα, που κράτησε στο μυαλό του όλες τις μυρωδιές από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια. Έτσι, μετά το θάνατο της μητέρας του, ο Τζο αποφάσισε να ανοίξει αυτό το εστιατόριο για τη μνήμη της.

0: Your husband is coming.
1: Τα ακούσατε. Προηγουμένως ήταν η φράση που έλεγε πάρα πολύ συχνά η γιαγιά της Ρέι. Και έτσι την τίμησε με το κομμάτι αυτό, Where is my husband? Και μπορεί η Μαντόνα να έχει βγάλει καινούργια συγκλάκια, εμείς όμως θα πάμε πίσω στο χρόνο και θα ακούσουμε ένα πολύ χορευτικό. Έτσι ήταν η Μαντόνα τότε, έτσι είναι και σήμερα, δεν έχει καμία διαφορά. Αυτό μ' αρέσει στη Μαντόνα, αγέραστη.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση,

0: Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
0: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με την Σία και ένα από τα πασίγνωστα τραγούδια της. 40.000 δολάρια το μήνα καλείται να πληρώσει, παρόλο που έχει την κηδεμονία του δίχρονου γιού της. Όλα αυτά τα λεφτά κάθε μήνα θα τα πληρώνει στον πρώην σύζυγό της, Ντάνιελ Μπερνάρντ. Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται τα δίδακτρα για το σχολείο του μικρού, καθώς και διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες, αλλά και η ασφάλεια ζωής που έχουν κάνει στον μικρούλι. Τη διατροφή ξεκίνησε να την πληρώνει από τον περασμένο Απρίλιο και θα καταβάλλεται κάθε μήνα μέχρι ο μικρός να ενηλικιωθεί και να κλείσει τα 18. Έχει μέλλον η Σία για όλα αυτά και μπορεί να είναι φαινομενικά μια πολύ ήρεμη μανούλα, όμως δεν το άφησε να περάσει έτσι. Επικό το σχόλιο που έκανε για τον πρώην σύζυγο. Οι καλοί μπαμπάδες βρίσκουν δουλειά. Chris Rainbow για τη συνέχεια. Ένα πολύ

Ένα υπέροχο τραγούδι που μιλά για τη μοναξιά όταν οι δικοί μας, οι αγαπημένοι μας άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή ένας-ένας και εμείς νιώθουμε αυτό το τεράστιο κενό της μοναξιάς. Alone Again, Naturally, από το 1972, ο Gilbert O'Sullivan που κλείνει το Δεκέμβριο τα 80. Επιστροφή στο σήμερα με τους Νορβηγούς Bauza. Bauza σημαίνει στην αργό το είδος των κοριτσιών που λατρεύουν τα αυτοκίνητα και τα πάρτι. Magnetic.

Καιρό έχουμε να το ακούσουμε το Adjust the Mind από το The Romantic του Bruno Mars. Συνήθως ακούμε άλλα, αλλά ακούγαμε και το Adjust the Mind όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει. Ο Ολλανδός DJ Rehab επέστρεψε, έκλεισε και πριν λίγες μέρες τα 41 και συνεχίζει να είναι δημιουργικός. Γυρίζει όλο τον κόσμο διοργανώνοντας διάφορα DJ set από την Ταϊλάνδη και τον Καναδά μέχρι τη Γαλλία και την Αφρική. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Ghost Town.

Πλησιάζουμε στο τέλος και σας αφήνω με την συνεργασία Lady Gaga με Doe G από την ταινία «Ο διάβολος φορούσε πράντα» νούμερο 2, Runaway. Έλενα Γαβρεσέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και για το 2ωρο που πέρασε. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ούτε λίγο ούτε πολύ δεν το κατάλαβες ότι φτάσαμε στα μέσα Ιουνίου.
2: Εγώ δεν το κατάλαβα.
1: Δεν το κατάλαβες.
2: Μετράω αντίστροφα.
1: Αγάπη μου, για να το καταλάβεις το καλοκαίρι.
2: Πρέπει να βγεις από το στούντιο.
1: Πρέπει να πας σε μία παραλία, να αράξεις εκεί, να βλέπεις το απέραντο γαλάζιο.
2: Να μην μιλάς.
1: Ναι, να έχεις και ένα φίλο καλή ώρα σαν και εσένα.
2: Μπράβο, να λες, να μην μιλάει κι αυτός.
1: Άννα, σε παρακαλώ, ένα καφέ. Άννα, σε παρακαλώ πολύ. Τέλος πάντων, ένα αναψυκτικό.
2: Τα έχω χωρίς τα τσανάκια μου ακόμα αυτούς τους φίλους.
1: Λοιπόν, προσγειώσω στην πραγματικότητα.
2: Και αν μπορώ, ας κάνω αλλιώς.
1: Και λέμε ένα χαίρετε στις φίλες και τους φίλους μας.
2: Και καλή εβδομάδα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και
1: το
2: μεν
1: πνεύμα εδώ. Αλλά η σάρξ, άστο. Μαζί μας.
2: Μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το δικό μας το κορίτσι, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
2: Για να δούμε, πάμε.

0: Λοιπόν, στην παρέα έχουμε ένα κυρίαρχο, έτσι.
1: Τον έχουμε.
0: Και είναι κυρίαρχος.
1: Με τα όλα του.
0: Έτσι. Στην ανώτερη εκπαίδευση, μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α. Είναι η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα.
1: Και με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδαίων.
0: Και με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Μήπως να το σκεφτούμε τώρα που έχουν τελειώσει και οι εξετάσεις και θα κοιτάξουμε ποια είναι η επόμενη μας κίνηση.
0: Λοιπόν, αν θέλετε πληροφορίες, μπορείτε να κάνετε έτσι, να τα τις πάρετε εκ του σύνεγγης που λέμε.
1: Τι είπες τώρα, είσαι μέσα στο μου του σχολείου. Έτσι. Τελείωσε.
0: Με μία επίσκεψη τηλεφωνώντας είτε στο 210-5279-500 για την Αθήνα,
1: είτε στο 210-9640-117 για την Γλυφάδα,
0: ή μπορείτε να πάρετε ό,τι πληροφορία θέλετε μέσα από το www.iekalfa.gr.
1: Και όχι μόνο αυτό, ναι, αλλά να μην ξεχνάς ότι έχουμε προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες. Okay. Δηλαδή μην το αφήνουμε αυτό.
0: I think about it.
1: You think about it.
0: Yes.
1: Καλά, εσύ είσαι μες στο νιάτο ακόμα. Έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου να δεις τι θα κάνεις.
0: Παιδιά και

0: Σιγά τα λεφτά που έδωσε, ρε.
1: Γιατί τώρα, για όλο μαζί.
0: Ναι, μα...
1: Γιατί για όλο μαζί έδωσε πολλά.
0: Τι. Όχι, για το, να αποζημίωση.
1: Α, για την αποζημίωση. Α, τρομάρα της, μα δεν τράπηκε με τόσα λεφτά να δώσει 5.000 λίρες μόνο.
0: Είχαμε διαβάσει το τι έγινε στο Παλέρμο για το γάμο της.
1: Για ποιον λέμε τώρα?
0: Για την Dua Lipa, ρε παιδί.
1: Μπράβο, έτσι, να τα λέμε για αυτά.
0: Έτσι. Λοιπόν, η οποία δεν λυπήθηκε να δώσει και 5.000 λίρες αποζημίωση, γιατί είχε δημιουργήσει, λέει, πάρα πολύ μεγάλες ιστορίες στο Παλέρμο.
1: Μόνο διαδήλωση που δεν κάνει. Ναι. Είχαν κλείσει, δεν μπορούσαν να πάνε στις δουλειές τους. Είχαν κλείσει

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Φέα ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Θυμάσαι εκείνες τις φωτογραφίες,
1: ναι,
0: από κάποια συγκροτήματα της pop,
1: mm,
0: δεκαετία 80-90,
1: άμα
0: με το ξασμένο το μαλλί.
1: Αν πω θυμάμαι, μου κόβεις την τύχη. Πώς δεν το θυμάμαι? Το θυμάμαι. Το κουνουπίδι.
0: Έτσι. Λοιπόν, επανέρχεται.
1: Επανέρχεται, λέει, με δόξα και τιμή.
0: Εγώ το θέλω αυτό.
1: Εσύ
0: μ' αρέσει.
1: Που δεν το ξέρεις αυτό πώς λέγεται και δεν το κάνεις το μαλάκι, το αφήνεις ίσιο.
0: Ναι.
1: Σου λέω ότι αυτή η τεχνοτροπία στο μαλλί λέγεται blow dry.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Πεθαίνω.
1: Δηλαδή δεν το στεγνώνεις μόνο το μαλλί.
0: Πόσα ξέρει αυτό το
1: κόλλημα. Το φυσάς λες και είσαι πάνω σε πλοίο. Αλήθεια στο λέω.
0: Ναι, μου έρχονται έτσι κάτι τέτοιες εικόνες τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Mm. Δεν είναι ακριβώς όπως ήταν σε εκείνη την εποχή. Είναι λίγο πιο εξυγχρονισμένο,
0: ναι.
1: Αλλά από όγκο, φίλε μου, μην το συζητάς. Περπατάς και δεν χωράει να μπει στα σανσέ το μαλάκι.
0: Μάλιστα. Πάντως λένε ότι οι στυλίστες γενικότερα, ναι, σε όλο τον κόσμο, ότι υπάρχει μια νοσταλγική επιστροφή στα 80's και τα 90's.
1: Ναι, ναι, θέλουν λίγο πιο θηλυκό μαλλί.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, και να έχεις και μακρύ μαλλί.
0: Ναι.
1: Και να το κάνεις και λίγο μπούκλα.
0: Ναι.
1: Δεν αισθάνομαι καθόλου καλά.
0: Γιατί έτσι,
1: καλά. Δηλαδή, άμα θέλω και 25 λεπτά την ημέρα για να βγω από το σπίτι, ταράζομαι. Ευτυχώς είναι μόνο για τις γυναίκες.
0: Λες, ε.
1: Το φαντάζεσαι?
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι μπορεί να επικρατήσει αυτή η μόδα και στους άντρες.
1: Φαντάζεσαι τον Κώστα Γεωργακόπουλο, δηλαδή τύπου Τζόρτζ. Θα πεθάνω. Okay.

0: Λέγαμε προηγουμένως για αυτή τη νέα τάση,
1: ναι,
0: έτσι, στη γυναικεία κόμωση και στα μαλλιά, ότι επανέρχεται ένα blow dry της δεκαετίας των 80s και των 90s.
1: Σου έχω βασική πληροφορία τώρα.
0: Λοιπόν, κοίταξε να σου πω κάτι. Όμως για να γίνεις έτσι όπως πρέπει να είσαι και να είσαι πιο όμορφος, πιο όμορφη από ό,τι είσαι, χρειάζεσαι έναν ειδικό.
1: Έναν ειδικό που να ξέρει τι κάνει.
0: Ε, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Και πού θα τον βρεις?
1: Στα ΙΕΚ
0: Α. Α, μπράβο.
1: Διότι υπάρχουν και ολοκληρωμένες σπουδές ομορφιάς και μόδας στις ανώτερες σχολές Α. Mm-hmm. Και μπορείς να σπουδάσεις και μακιγιάς και κομμωτική και σχέδιο μόδας.
0: Ωραίο αυτό.
1: Έτσι. Και να γίνεις εσύ ο επόμενος κορυφαίος επαγγελματίας που θα πηγαίνουμε εκεί δύο να μας τρώσει.
0: Λοιπόν, αν θέλετε κάτι από όλα αυτά τα υπέροχα, μπορείτε να κάνετε εγγραφή και μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210-41-20-714 για Πειραιά.
1: Στο 210-52-79-500.
0: Μάλιστα. Και μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα iekalpha.gr.
1: Και να μην το ξεχνάμε, προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες. Ένα κλικ είναι, ρε παιδί μου.
0: Very important.

Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Γεια σας και από μένα! Λοιπόν, με μια πρωτοφανή πληθυσμιακή κατάρρευση βρίσκεται αντιμέτωπο ένα από τα πιο εμβληματικά είδη της Πάρνηθας, το κόκκινο ελάφι. Ένα αναπόσπαστο κομμάτι της φυσικής ταυτότητας του βουνού, το κόκκινο ελάφι, όπου πριν από τουλάχιστον 10 χρόνια ο αριθμός του ξεπερνούσε τα 1000, σήμερα φτάνει τα 35. Η δραματική αυτή μείωση έχει ανοίξει έναν έντονο διάλογο γύρω από τα αίτια της εξαφάνισης του είδους από τον Εθνικό Δρυμό, με επίκεντρο, ωστόσο, την παρουσία και την αύξηση του πληθυσμού των λύκων στην περιοχή. Την ώρα που φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και κάτοικοι ζητούν άμεσα μέτρα διαχείρισης για τη διάσωση των ελαφιών, επιστημονικοί και περιβαλλοντικοί οργανισμοί επιμένουν στην ανάγκη τεκμηριωμένης προσέγγισης για την προστασία της βιοποικιλότητας. Το ζήτημα της Πάρνηθας εξελίσσεται πλέον σε μια δύσκολη εξίσωση, όπου η διατήρηση δύο προστατευόμενων ειδών φέρνει στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα για τη διαχείριση της άγριας ζωής στην Ελλάδα. Μαζί με 6 δήμους και το ΣΥΜΠΑ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για να σωθεί το είδος. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πάρνηθας, κ. Λαζάρου, υπογραμμίζει στο e-εφημερίδα πως η κυριότερη λύση είναι να επαναλειτουργήσει το καταφύγιο στην Πάρνηθα, όπου το 2007 κάηκε από την φωτιά και έκλεισε. Όσα ελάφια ήταν μέσα τα βγάλαμε έξω και το καταφύγιο δεν ξαναλειτουργήσε. Τώρα είναι απαραίτητη προϋπόθεση να λειτουργήσει και πάλι. Τα ελάφια ζουν ελεύθερα, όχι πάνω στην Πάρνηθα, κυκλοφορούν δυστυχώς μέσα στον οικιστικό ιστό, στη Βαρυμπόμπη, στις Αχαρνές, στο Κρυονέρι, στην Αυλώνα. Ωστόσο, εάν δεν ληφθούν μέτρα για το λύκο,

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Φαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold, you could put it in a cup. And I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Πάμε δεύτερη ώρα.
2: Πάμε.
1: 2 Σεντιμήτωνος, 15 Ιουνίου. Σαν σήμερα τι είχε γίνει?
2: Σαν σήμερα λοιπόν.
1: Μάλιστα.
2: Ιδρύθηκε η UEFA, που εγώ δεν ήξερα ποτέ τι είναι αυτά τα αρχικά.
1: Η UEFA.
2: Αλήθεια.
1: Έλα,
2: άκου τώρα
1: καλέ.
2: Τι είναι. Union of European Football Associations. Δηλαδή Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ενώσεων.
1: Δεν το ήξερες αυτό?
2: Όχι, δεν το ήξερα.
1: Και είσαι φίλη μου?
2: Όχι πολύ.
1: Ρώτα, αγάπη, ρώτα. Για
2: αυτό
1: πες,
2: που
1: σαν σήμερα.
2: Ναι, ναι, σαν σήμερα. Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ναι, είναι ότι αυτή την πρωτοβουλία την κάνουν μόνο τρεις ομάδες.
1: Ναι.
2: Η Ιταλία, η Γαλλία και το Βέλγιο.
1: Τρεις χώρες.
2: Τρεις χώρες, αυτό εννοώ. Τρεις εθνικές.
1: Μετά μπήκαν και οι υπόλοιποι.
2: Μετά,
1: τα λέμε αυτά γιατί είμαστε και σε μουντιαλική διάθεση.
2: Οπωσδήποτε,
1: έτσι.
2: Ναι.
1: Θα έχουμε κάποια πραγματάκια για μουντιάλ.
2: Γιατί όλο και κάποιος θα το βλέπει.
1: Okay.
2: Γιατί να πήγε, δεν πήγε.
1: όλο και κάποια θα το βλέπει. Γιατί οι υπόλοιποι το βλέπουν.
2: Συγγνώμη, είπες τι είπατε.
1: Ναι.
2: Πεθαίνω.

0: Πολύ ήθελα να το σπουδάσω αυτό μικρή.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Αλήθεια σου το λέω.
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει να κάνει με μικρά παιδιά.
0: Και όχι μόνο με εκπαίδευση και με διαμόρφωση προσωπικότητας και χαρακτήρα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Μωρά και νήπια, έτσι.
0: Έτσι.
1: Η μαγική λέξη είναι βοηθός, μάλλον οι μαγικές λέξεις είναι βοηθός βρεφονιπιοκόμων, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και πού το σπουδάζουμε αυτό?
1: Στις σχολές Α, μέσα στο πρόγραμμα για παιδαγωγικά, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ σημαντικό πραγματικά και νομίζω ότι είναι ένα επάγγελμα παύλα λειτουργήμα.
0: Λειτουργήμα με κεφαλαίο λάμδα.
1: Έτσι, το οποίο και τα επόμενα χρόνια θα έχει πολύ ζήτηση.
0: Και έχει και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, δεν είναι σαν άλλα.
1: Λοιπόν,
0: και πώς θα εξασφαλίσω εγώ τα προνομιακά δίδακτρα, πες μου.
1: Θα καλέσεις στο 210-5279-500 για Αθήνα και ας ενδιαφέρει για Πειραιά 210-4120-714. Αν θες περισσότερα,
0: κλικ.
1: Κλικ, πού?
0: Στο www.eka.gr.
1: Okay.

0: Είναι αυτό που λέμε ότι το φιλοδόρημα ήταν περισσότερο από το λογαριασμό.
1: Κάπως.
0: Μπράβο του.
1: Πρέπει να σου πω ότι εγώ τον συγκεκριμένο άνθρωπο τον είχα πόστερ.
0: Ναι.
1: Στο δωμάτιό μου. Το Μάικλ Τζόρνταν. Αλήθεια σου λέω.
0: Ενδεδειμένο.
1: Ενδεδειμένο τότε που ήξερα τι ποιοι παίζουν στο Chicago Bulls. Τώρα, αν με ρωτήσεις, δεν.
0: Όχι. Για πες τι.
1: Πήρε λοιπόν γυναίκες, παιδιά και εγγόνια ο Μάικλ Τζόρνταν και πήγε Μύκονο.
0: Μύκονο.
1: Στην Ψαρού.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που είναι τα πάντα φτηνά, ξέρεις. Και ήθελε να φάει θαλασσινά, αλλά παραδοσιακές συνταγές ελληνικές.
0: Ναι.
1: Τι ψάρια του φέραν, τι αστακούς, τι καραβίδες, πολύ παραδοσιακά, όλοι τα τρώμε, ναι. Κάθε
0: και πολύ φτηνά.
1: Ναι.
0: Αλίμονο.
1: Πριν τα φάει, τα φωτογράφιζε και τα ανέβαζε στο Instagram και στο TikTok. Τέτοια εντύπωση του είχαν κάνει.
0: Είναι αυτό που λέμε, φάτε μάτια ψάρια.
1: Έτσι, ακριβώς, κυριολεκτικά όμως. Mm. Αλλά αυτό που συζητήθηκε περισσότερο δεν ήταν ότι πρώτα φωτογράφιζε και μετά έτρωγε. Αυτό το κάνουν πολλοί.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν το φιλοδόρημα που άφησε.
0: Έλα.
1: Μισό.
0: Τι, από λογαριασμό.
1: Ναι, και φαντάζεσαι τώρα στην Ψαρού το λογαριασμό.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ να μας ξανάρθετε.
1: Είναι σαφές ότι αυτοί που τον σερβίρισαν πήγαν διακοπές με τα λεφτά που πήραμε.
0: Βέβαια. Αλλή μόνο.
1: Μπράβο.

0: χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, είμαστε σε μουντιαλική διάθεση.
1: Ναι, αυτό είναι δικό σου, δεν ξέρω.
0: Η Εθνική Ελλάδος βέβαια δεν είναι στο μουντιάλ για άλλη μια φορά. Αλλά υπάρχουν όμως κάποιοι εντός αγωγικών Έλληνες οι οποίοι παίζουν με τις εθνικές τους ομάδες. Και δεν είναι λίγοι.
1: Α, για πες.
0: Ποδοσφαιριστές δηλαδή που παίζουν σε ελληνικές ομάδες, αλλά με τη χώρα τους έχουν πάει στο Μουντιάλ.
1: Συγγνώμη, Έλληνες, Έλληνες ή πολιτογραφημένοι Έλληνες?
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Καλέ, δεν είναι Έλληνες.
1: Α, που παίζουν σε ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, ξένοι είναι, αλλά παίζουν σε ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, να πούμε. LKB και τα Ρέμι του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
0: Φακούτο Πελίστρι, φοβερό εξτρέμ, παιδιά, του Παναθηναϊκού, όπως και ο Λαφών, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού.
1: Αυτόν τον ξέρω.
0: Που είναι από την ακτή Ελεφαντοστού.
1: Τι είπες τώρα.
0: Ένας εκπληκτικός παίκτης που του βγάζουμε όλοι το καπέλο.

0: Ναι.
1: Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ που παίζει με το Μεξικό.
0: Πολύ Μεξικό βλέπω.
1: Επίσης ο της ΑΕΚ ο Πιερό με την Αϊτή. Ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ. Ο Ράχμαν Μπάμπα επίσης του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί παίζουν με την Γκάνα. Λοιπόν, ο Ραμίρες της Κηφισιάς παίζει με την Εθνική του Εκουαδόρ. Πήγαν και αυτοί και δεν πήγαμε εμείς.
0: Έλαντε.
1: Λοιπόν, ο Μουτουσαμί από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό που παίζει στον Ατρόμητο. Ο Γκαέλ Κακουτά από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό που παίζει στην ΑΕΛ Λαρισάρα, ναι. Η οποία έπεσε φέτος. Λοιπόν, ο Μπατουμπινσικά από το Κογκό επίσης της ΑΕΛ. Όμως να σταθούμε σε έναν προπονητή.
0: Ναι.
1: Το Γιώργο Τοδόνη.
0: Α, τον ξέρω αυτό.
1: Βέβαια. Λοιπόν, το δικό μας το παιδί, το οποίο είναι coach, προπονητής δηλαδή,
0: ναι.
1: Της Σαουδικής Αραβίας.
0: Της Σαουδικής Αραβίας.
1: Βεβαίως, πήρε την ομάδα και την πήγε στο Μουντιάλ. Εντάξει.
0: Μη σου πω ότι πήρε και 5 σπίτια μαζί. Έτσι. Δεν είναι μόνο ομάδα. Μπράβο του, μπράβο του. Με αξιώσεις, ας πούμε, η Σαουδική Αραβία.
1: Θα δείξει.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, πόσο μου αρέσει, ειλικρινά να στο λέω,
1: ναι,
0: όταν βλέπω ανθρώπους που κάθονται μπροστά στο PC ή στον υπολογιστή και κάνουν εκείνα τα υπέροχα γραφιστικά. Όπου αυτοί βέβαια.
1: Ταλεντάρα αυτό.
0: Τα γραφιστικά πλέον και με τις τεχνολογίες που υπάρχουν.
1: Και με AI, ολόκληρη επιστήμη, μην το συζητάς.
0: Λοιπόν, σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α. Λοιπόν,
1: έτσι είναι. Αν θέλεις να πετύχεις επαγγελματικά σε αυτούς τους κλάδους, εκεί θα πας.
0: Okay.
1: Γιατί δεν είναι ότι μόνο σου προσφέρουν το πιο update ακαδημαϊκό πρόγραμμα και online και διαζώσεις, το τονίζω το online.
0: Και με AI.
1: Αλλά και με AI.
0: Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να εξασφαλίσετε προνομιακά διδακτρά με την εγγραφή στις ανώτερες σχολές Α για λίγες μέρες ακόμη. Αν θέλετε, σημειώστε δύο αριθμούς τηλεφώνου: 210-5279-500, 210-4120-714,
1: ή αλλιώς με ένα κλικ.
0: Έτσι.
1: www.iekalfa.gr.
0: Και τώρα πάμε στη μουσική ενότητα.
1: Α, πες μου.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουμε τραγούδια προάγγελους προφήτες,
1: ναι,
0: για αυτή την καταστροφική κλιματική αλλαγή την οποία ζούμε. Και αυτά τα τραγούδια, Άννα μου, βγήκαν από κάποιους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες πριν, ναι, από πάρα πολλά χρόνια.
1: Κάτι ξέρανε.
0: Τζόνι Μίτσελ, 1970.
1: Ω, καταπληκτική.
0: Green Yellow Taxi. Απόλυτο κομμάτι που διαμαρτύρεται για την υπερβολική ανάπτυξη και θρηνεί το γεγονός ότι στρώσαμε τον παράδεισο και φτιάξαμε ένα πάρκινγκ. Παρακαλώ. Ένα από τα διαχρονικά τραγούδια που μιλάει για πράσινα ζητήματα και ξαφνικές αλλαγές στο περιβάλλον. Εντάξει, πάμε να το ακούσουμε.
1: Θα μας αρρωστήσει και αυτή την εβδομάδα.
0: Στο ξαναλέω. 1970 μιλάει της Τζόνι Μίτσελ αυτό το τραγούδι για αυτά που ταλουζόμαστε.

0: μουσικές κάναμε όμως τότε, ρε παιδί μου.
1: Έχουμε άλλα μέσα στην εβδομάδα, θα τα ακούσουμε και θα.
0: Τι μουσικές.
1: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
0: Για σήμερα.
1: Έτσι. Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν παρέα μας στο 2 στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
0: Φυσικά, όπως έχετε καταλάβει από την εκπομπή, μαζί μας είναι και ο κυρίαρχος των ανώτερων σχολών, το ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Okay. Επίσης ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος που είναι στην παραγωγή πάντα και
0: το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: ώρα είναι 7.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δρά σε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εδώ είμαστε και είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 15. Γεια σου Μέρη.
1: Ξεκινάσαμε.
0: Πεινάσες ακόμα πριν ξεκινήσουμε.
1: Όχι, έχω φάει σήμερα.
0: Έχεις φάει, φαγωμένη ήρθες.
1: Φαγωμένη ήρθα γιατί συνέχεια μου τη λες.
0: Πάμε για ένα τραγουδάκι.
1: Ναι, πάμε γιατί θα φύγουν οι άλλοι.

0: Εδώ εκπέμπουμε από την Αφρική, τον Αμαζόνιο, από το τροπικό του δεν ξέρω εγώ πού.
1: Δεν μου απάντησες όμως.
0: Απάντησε.
1: Τι καλό έχει η Αφρική.
0: Ζέστη, τι να έχει.
1: Ζέστη δεν θέλω, δεν μου αρέσει.
0: Κάτι φιδάκια μικρά.
1: Ούτε και τα φιδάκια φέτος έχουν έρθει και στην Ελλάδα, έτσι όλο
0: τι γίνεται, χαμός γίνεται. Χαμούγες, ρε.
1: Ναι. Και ξέρεις τι διάβασα.
0: Τι διάβασα.
1: Ότι το φίδι δεν φεύγει με το τιάφι.
0: Μη μου λες τέτοια.
1: Ναι, γιατί οι από έρευνες που διάβασα είναι ότι είδανε το φίδι να περνάει πάνω από το θιάφι. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Έχω την εξής ένσταση.
0: Βεβαίως.
1: Το είχαν ρίξει εκείνη την ώρα, μήπως δεν έχει φυτρώσει το θιάφι.
0: Τι είναι καλέ το θιάφι για να φυτρώσει.
1: Πώς δεν είχε.
0: Ο Χριστός και η Παναγία, ακούει ο κόσμος και είναι και στα αυτοκίνητα βρες ημέρη, δεν τους λυπάσαι.
1: Α, όχι, δεν τους λυπάμαι. Να ακούνε.
0: Τι ξέρουν, να ακούνε. Και άμα μπει στο αντίθετο ρεύμα. Με αυτά που ακούει.
1: Άντε μωρέ, πόσα αντίθετα ρεύματα θα βγουν. Σιγά τώρα. Ήταν μια εύλογη ερώτηση.
0: You cuff me που λένε.

0: Ναι.
1: Έλα, μ' ακούει.
0: Ένα-δύο, ένα-δύο.
1: Ένα-δύο, πάτα το μηδέν.
0: Τι έγινε το μάτι σου, γιατί το τρίβεις έτσι, θα φύγει το μάτι, ρε.
1: Με τρώει.
0: Έμα το τρώει, μην το τρως.
1: Ναι, αλλά λες να φάω ξυλό.
0: Μπορεί. Κοντά είσαι.
1: Δεν ήταν σωστή απάντηση.
0: Κοντά είσαι.
1: Όταν σε τρώει το χέρι, τρως ξύλο.
0: Α, όταν σε τρώει το μάτι, τι είναι. Κάτι θα δεις, κάποιον θα δεις, κάποιοι που δεν θα φτώσεις.
1: Όταν παίζει το μάτι. Είναι
0: α,
1: αυτό. Είναι
0: όταν παίζει το μάτι. Όταν το τρίβεις το μάτι, τι είναι, ρε. Αλλεργία. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Όχι, δεν θα το βάλουμε τώρα τόσο πεζό. Θα πάρεις λεφτά.
0: Πεζό, δύο.
1: 106.
0: Λοιπόν. Ό,τι να είναι, ξεκίνησε πάλι η εκπομπή. Λοιπόν, του τουνού, πάμε για. Διακοπή για το και μισή και ερχόμαστε
1: και σε λίγο να
0: οργανωθούμε, να συγκροτήσουμε λίγο τη σκέψη και το μυαλό μας.
1: Τι να κάνουμε?
0: Δεν μπορούμε. Ωραία, πάμε για τότε για τη διακοπή και θα γυρίσουμε.

0: το δεύτερο ημίωρο με μία πρόκληση.
1: Ποια είναι αυτή η πρόκληση, γιατί σκεφτόμαστε.
0: Φύγαμε χάλια να μην γυρίσουμε χειρότερα.
1: Άξε, προσπαθούμε, αυτό
0: το προσπαθούμε.
1: Τόση ώρα είχαμε έτσι το ρεπό μας. Το ρεποκενό μας. Λοιπόν, πώς θα γίνουμε φυσιολογικοί. Για να γίνεις φυσιολογικός,
0: πρέπει να
1: έχεις ένα κοινωνικό σύνολο.
0: Α.
1: Που να σε επηρεάζει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ το κοινωνικό σύνολο βλέπεις, βροχάει, βγάζει ήλιο. Οι άνθρωποι αλλάζουν διαθέσεις. Εμείς δεν είμαστε καλά.
0: Α, δηλαδή... όλα αυτά. Αλλά στον καιρό τα ρίχνουμε όλα.
1: Ποιον θα τα ρίξουμε.
0: Σε εμά.
1: Θέλει τον ξάδερφό σου, θέλει.
0: Όχι, ρε παιδί, είσαι καλά.
1: Στον καιρό.
0: Δεν τα πάω και καλά με τον ξάδερφό.
1: Αλήθεια, γιατί.
0: Για
1: λέγε, μπορεί να στολίσω.
0: Να τον στολίσει, να τον πάρει ένα τηλέφωνο να του ρίξει ένα χέρι.
1: Φέρε, παιδί μου. Έχω και κάτι
0: να πω. Δεν το είπα.
1: Μπιπ, μπιπ,
0: μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ, τραγούδι.

0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και αυτό το ψαράκι πια, γιατί καλοκαίρι είναι, θα πούμε το ψαράκι.
2: Θα το αλλάξω.
1: Το φίκι.
2: Θα το αλλάξω.
1: Θα το
2: βάλω ομπρελίτσα.
1: Το αυτό με την ομπρελίτσα. Με την ομπρελίτσα δεν θα το βρει κανένας. Άντε, ψαράκι σου λέει κάτι, θα το βρω. Λέει. Τι είναι αυτό, μοιάζει με ψαράκι. Εν τω μεταξύ, μοιάζει με ψαράκι.
2: Μοιάζει, είδες.
1: Το και το λατινικό με την ουρίτσα μοιάζει λίγο με ψαράκι.
2: Τόσο καιρό, άλλα λέγαμε.
1: Άρα λοιπόν, θα μας ψάξετε, θα μας βρείτε Θάνος και Μέρη και ενδιάμεσα αυτό το ψαράκι. Θα μας στείλετε το μήνυμα. Κάντε και ένα like στη σελίδα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Like δεν πατάνε.
2: Ναι, κάτσε να το πω εγώ τώρα. Μήπως και είμαι πιο γουρλό όπως ένα.
1: Εκεί θα μας κάνουν και καταγγελία, μας κατεβάσουν στη σελίδα, νομίζω να το πεις εσύ. Αλλά δεν τα αφήνεις καλύτερα, ρε Μέρη.

0: κοντεύει να φάμε την πρώτη ώρα και δεν έχουμε πει τίποτα. Δεν έχει πει ούτε τι γιορτάζουν, τίποτα.
1: Αφού με πιάσει μονότερμα, ρε παιδί μου, και όχι τίποτα άλλο. Σήμερα στι γιορτέ έχουμε και ένα παράδοξο.
0: Έλα, τι.
1: Δεν θα σου το πω τώρα, θα σου το πω μετά το τραγούδι, γιατί πραγματικά θέλω να καθίσουμε αναπαυτικά και να το καταλάβουμε το παράδοξο.
0: Αναπαυτικά ή σαν αμένα κάρβουνα που λένε.
1: Σαν να μένα καρμούνα, διότι οι φίλοι μας δεν θα φύγουν, θα παραμείνουν εδώ να μας περιμένουν για να ακούσουν αυτό το παράδοξο.
0: Πω, το κάνεις πολύ επαγγελματικά, έτσι.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Πως λέει, πάει ο άλλος να πει τις ειδήσεις και λέει, ερχόμαστε σε λίγο. Πέφτουν τα διαφημιστικά. Και έρχονται, λέει, περιμένεις εσύ, βλέπεις 500 λεπτά διαφημίσεις και έρχεται για να σας πει, τώρα τελείωσε τα δελτία, μας φεύγουν. Γιατί δεν το έλεγες, ρε Χριστιανέ, νωρίτερα. Όχι, εκεί σου
1: γιατί
0: λέει, μέσα.
1: Να και αύριο.
0: Μέσα, πάλι συγχύστηκα. Πάω για τραγούδι πάλι.
1: Να σου πω όμως, περίμενε να σου πω ότι αυτό το κάνουμε και στη λογοτεχνία. Διαβάζεις το μισό κείμενο στα παιδάκια τα μικρά και τους λες αύριο συνεχίζεται.
0: Ξυπνήστε, κοιμηθείτε τώρα λέει και αύριο θα σας διαβάσω το υπόλοιπο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: μαζί, μαζί μιλάμε.
1: Άντε, μίλα.
0: Σαν να είμαστε πανηγύρι μας.
1: Δεύτερη ώρα, μίλα. Μίλα.
0: Σαν τα πανηγύρια μας. Λοιπόν,
1: για τα πανηγύρια
0: μας. Για τα πανηγύρια. Είδα πάλι δεν θα τα πω, ρε παιδιά, θα μου τα φάει όλα. Άντε, θα αρχίσει και τα κλαρίνα να παίζει εδώ πέρα.
1: Έλα, προχώρα.
0: Α, έχει πάει σε πολλά πανηγύρια. Καλαμάκια τρώ. Ή παίζει
1: τίποτα. Τα εννοεί ή τα χάρτινα.
0: Τα σουλάκια, ρε παιδί.
1: Τελείω θα πει καμιά. Τι θα κάνουμε τώρα, αυτό δεν είναι εκπομπή που κάνουμε.
0: Γιατί πα στο πανηγύρι έρχεται με τη λαδόκαρουλα το καλαμοσουλάκι.
1: Ναι.
0: Ή έρχεται κάνα παΐδι.
1: Νομίζω ότι στα πανηγύρια, γιατί παΐδι ρε, αυτά είναι εξευγενισμένα τράφη. Έρχεται το σουβλάκι ρε, με στη λαδόκολα στην πετάει πάνω στο τραπέζι, κατρακυλάνε τα σουβλάκια, πέφτουν στο τραπέζι.
0: Σε λάθος
1: στα...
0: πανηγύρια πας.
1: Άρα, εσύ δεν
0: εμείς
1: γίνεται.
0: Τρώμε παϊδάκι και προβατίνα.
1: Αυτά είναι, θα έρθω στο χωριό σου.

0: Λοιπόν, ας πω εγώ τώρα χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, στον Ιερώνυμο, Γερώνυμο, Ιερωνύμη.
1: Με συγχωρείτε, έχω μία ένσταση.
0: Μόνα περίμενε ορτήσιος και ορτανσία, πες το.
1: Έχω μία ένσταση.
0: Αν το κατάλαβες, ε.
1: Ο Αύγουστος τον Ιούνιο,
0: ναι,
1: τι θα γίνει,
0: ωραία.
1: Ρε φίλε. Δηλαδή, Σεπτέμβριος πότε δεν είναι το Πάσχα.
0: Είδες που είναι το παράδοξο.
1: Και ο Ιούλιος.
0: Ο Ιούλιος δεν πέφτει.
1: Ρε τι γίνεται.
0: Ήταν κακό παιδί. Είδες που είναι το παράδοξο. Σήμερα τον Ιούνιο, λοιπόν, γιορτάζει ο Αύγουστος.
1: Ό,τι να είναι. Είναι σαν τον καιρό, ίδια. Ό,τι να είναι. Να. Γιορτάζει ο ένα. Γι' αυτό ο καιρός είναι έτσι, το κατάλαβες. Γιορτάζει ο Ιούνιος τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος γιορτάζει το Γενάρη. Χάσαμε την μπάλα. Άντε, για. Άντε πάω για τραγούδι. Συγχύστηκα πάλι. Πώς γίνεται αυτό σήμερα.
0: Έχεις πολλά νεύρα τελευταία.
1: Έχω πολλά νεύρα σήμερα. Πολλά νεύρα.

0: Ρώνη τη γαλατίστα από το βασιλιά της Χαλκιδικής. Φαγή των Χανίων από τους Τούρκους.
1: Γαλατόπιτα είναι αυτό.
0: Γαλατόπιτα.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό λες οι Τούρκοι να θα γι' αυτό να θέλουν να μείνουν, επειδή έχουμε ωραία γαλατόπιτα, καλύτερη από τη δικιά τους.
1: Τι ξέρω, ρε Μέρι. Πώς με πας από το ένα θέμα στο άλλο, αφού με βλέπεις, δεν είμαι στα καλά μου σήμερα.
0: Αφού έχω απορίες, ποιος θα μου τις λύσει.
1: Σήμερα δεν λύνω κανένας απορίες, δεν μπορώ να λύσω ούτε τις δικές μου. Το κατάλαβες.
0: Πόπο νεύρα.
1: Πόπο. Τι να κάνω,
0: καλά. Δεν είμαι, καλά. Δεν είμαι.
1: Μου τη δίνει ο καιρός, μου την έχει δώσει. Πότε μπορώ.
0: Καλά, σήμερα καλά είναι.
1: Τι, καλά, ναι, καταπληκτικά. Λοιπόν, άντε, καλά, τραγούδι.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει.

0: Θα πω τώρα τα υπόλοιπα, θα τα τρώσω όλη την ώρα.
1: Θα πεις ότι γυρίσαμε για στον κόσμο ή κουκουρούκου, θα μπαίνουμε όπως να είναι.
0: Θα μπαίνουμε όπως να είναι.
1: Καλά. Τελευταίο ημίρο λοιπόν, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος.
0: Πω, πω, ναι, η Βαλεριάνα, ξέρεις, κάνει ναι. Μάγια.
1: Δεν την ξέρω την κυρία, ποια είναι αυτή.
0: Είναι ένα ποτανάκι, το ναι. Οποίο το παίρνεις, το φτιάχνεις τσαγάκι κάθε βράδυ,
1: ναι.
0: Βάλε και λίγο μέλι.
1: Και κοιμάσαι.
0: Ηρεμή.
1: Άμα ξυπνήσεις το πρωί όμως πάλι έχεις νεύρα.
0: Επίσης και ένα βράδυ, πρωινό.
1: Άρα πιο... θα είμαι σαν... θα σέρνομαι.
0: Ενώ τώρα εδώ πέρα που έχεις έρθει σαν μενόμενο Σταύρος είναι καλύτερα.
1: Καλά. Λοιπόν, άντε πες τι θέλεις να πεις.
0: Δεν λέω τίποτα, θα πω μετά.
1: Καλά.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: ολόκληρη εκπομπή για να πω ότι σε τι έχει γίνει σαν σήμερα.
1: Δεν έχει καταφέρει ακόμα.
0: Όχι.
1: Καλό. Ωραία, τι ωραία. Ωραία.
0: Θα τελειώσει το σήμερα και ακόμα θα λέω.
1: Και εσύ θα έχει μείνει στο Σαν. Εντάξει. Γεια, Σαν, προχωρά.
0: Λοιπόν, 1919. Σφαγές Ελλήνων και πυρπόληση του Εδινίου από τους Τούρκους. 1977. Για πρώτη φορά μετά το τέλος δικτατορίας του Φρανσίσκο Φράγκο στην Ισπανία γίνονται ελεύθερες εκλογές.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα 15 Ιουνίου γεννήθηκε το 1397 Πάολο Τσέλο, Ιταλός ζωγράφος. Το 1933 Σέρτσιο Εντρίκο, Ιταλός τραγουδιστής. Το 1969 Νάσος Γαλακτερός, Έλληνας καλοθεροσφαιριστής. Και το 1987 Ροχουλάχ Νικπάι, Αφγανός αθλητής.
1: Μπάστα, καταπληκτικά.
0: Πάει.
1: Πάει, πάει. Πάει, πάμε για τραγούδι.

0: γαλότσες, ομπρέλες και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί ομπρέλες βροχής, για θαλάσσιες θα τις δούμε φέτος.
1: Εγώ είμαι θα σίγουρος. Πάρω αντιλιακό.
0: Τι να το κάνεις, πουλάκι μου.
1: Θα βγω να κάνω πάρει ένα, με τη βροχή.
0: Υπάρχει αντιλιακό αδιάβροχο.
1: Α, δεν ξέρω. Α, μήπως είναι αυτό που είναι με το χρώμα.
0: Δεν ξέρω. Πάρε εσύ έναν αδιάβροχο γιατί βροχάει συνεχώς, οπότε δεν θα το χρειαστείς για τον ήλιο, μάλλον. Για να γλιστράει το νερό να φεύγει. Εμείς αύριο θα τα πούμε. Ξεσυγχισμένος λίγο.
1: Κι εγώ. Γιατί σήμερα δεν παλεύεσαι. Ένα απάλευτο έχει.
0: Νομίζω ότι σήμερα είμαι σαν το ανέκδοτο. Όποιος το ξέρει θα
1: με
0: το ξέρει.
1: Με το γρίλο σου.
0: Εσύ και ο γρίλο σου. Λοιπόν, φίλια πολλά, τα λέμε αύριο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα. 15 Ιουνίου είμαστε ακριβώς στο μέσον του χρόνου. Έτσι βέβαια, στο μέσον του μεσαίου μήνα. Λοιπόν, έχει γενέθλια και αδερφούλα μου, χρόνια πολλά, να τη χαίρομαι. Εξαιρετικά και πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε με ωραία τραγούδια όπως πάντα. Λίγα λόγια, πολύ μουσική. Φύγαμε.

Άντε, επιτέλους το δώσαμε και το κορίτσι. Η Δανάη Μπάρκα με το Φάνι Μπότσι. Έγινε το pre-wedding party, έγινε το wedding party, έγινε το after wedding party. Ακόμα νομίζω γιορτάζουνε, να είναι καλά, μια χαρά. Ένας ωραίος γάμος με φίλους, με λίγους φίλους, με τους δικούς τους ανθρώπους και γενικά έξω από τα φώτα της δημοσιότητας. Εντάξει, είδαμε story, είδαμε φωτογραφίες, είδαμε βίντεο, όλα καλά. Το θέμα είναι να είναι ευτυχισμένοι. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Στέλνουμε τις δικές μας αγαπημένες και αγαπησιάρικες ευχές στο ζευγάρι που υποδέχθηκε συγγενείς και φίλους σε ένα καθαρά καλοκαιρινό, ελληνικό, ωραίο σκηνικό στη γειτονιά που αγαπάει η Δανάη. Άντε, μπράβο, με το καλό. Πάμε να απολαύσουμε εξαιρετικά τραγούδια και επιστρέφω σε λίγο.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2 Number 1 Radio Show.

Αυτή ήταν η κυρία Ελληνίδου λοιπόν με το σαφάρι της. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show μόλις τώρα επέστρεψε. Ελπίζω να είστε καλά, καλή εβδομαδούλα, Δευτέρα. Μπήκαμε και με Σάκη Ρουβά τα κακά παιδιά. Λοιπόν, η κυρία Ελληνίδου ανέβησε ένα βίντεο εξηγώντας ότι ο συνθέτης του τραγουδίου της το έστειλε ένα βράδυ που γυρνούσε από το μαγαζί και το άκουσα, λέει, μέχρι να πάω στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, 40 φορές, τόσο πολύ της άρεσε και ήθελε να το βάλει στο δίσκο, παρότι ο δίσκος είχε κλείσει. Άρα καταλαβαίνετε, αγαπημένοι μου, ότι παραλίγο να είχαμε γλιτώσει από αυτό το τραγούδι, το οποίο εγώ έχω πει από την αρχή, τη Ρία Λίνο, τη συμπαθώ πάρα πολύ, εξαιρετική τραγουδίστρια. Θεωρώ ότι έκανε, αυτό το τραγούδι είναι λίγο λάθος. Anyway, και απ' την άλλη μπορεί να πεις δεν υπάρχουν και λάθος τραγούδια, ας μην είναι όλα τόσο σοβαρά, μην το παίρνεις και εσύ πολύ σοβαρά. Εντάξει, δεν έχω αποφασίσει. Θεωρώ όμως ότι τώρα με την ανωδική πορεία, για να το πω πιο σωστά, με την ανωδική πορεία που έχει πάρει η Ρία Ελληνίδου, το να πει ένα τέτοιο τραγούδι νομίζω θα το έλεγε μια άλλη τραγουδίστρια, σε πιο χαμηλή δυναμικότητα, ας πούμε, που ήθελε να προκαλέσει. Ο στίχος είναι το θέμα. Ο στίχος που είναι αυτό το ψηλό φεδρό με το σαφάρι και τη Φεράρι και το... Anyway, okay. Ακούω και το επιχείρημα που λέει ένα τραγουδάκι είναι, μην τρελαθείς. Είδατε και ο σύντροφός του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, τι είπε. Ένα τραγουδάκι είναι, ταχεία κάψος. Αυτό είναι και πάμε παρακάτω δηλαδή.

Μα και η Ναταλία Γερμανού τώρα πάει λίγο γυρεύοντας. Είχε το Θάνο Καλλύρη καλεσμένο. Και λέει, θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στο γάμο μου. Τι να πω. Η Ναταλία με τον Καλλύρη δεν είχαν παντρευτεί ποτέ. Η Ναταλία είχε παντρευτεί τον Πέτρο Ίμβριο. Με τον Καλλύρη είχαν δεσμό 5 χρόνια. Λοιπόν, από την ημέρα που χώρισαν, οι δυο τους παραμένουν 2 πολύ καλοί φίλοι. Αυτό το καταλαβαίνω και μια χαρά, όλα καλά. Τι έχεις τραγουδήσει, του λέει, πόσες επιτυχίες. Επιτυχία είναι διαχρονικότητα. Μα την Παναγία, θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στο γάμο μου. Άμα είναι να ταλιώ, να έρθει ο Καλλύρης να τραγουδήσει στο γάμο σου, παντρέψου, τι να σου πω. Όλα καλά. Γιατί όχι. Λοιπόν, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και είναι το Number One Radio Show. Πάμε να απολαύσουμε την ξελογιάστρα, την ημιαδά μου. Πάμε και ένα πολύ αγαπημένο, το Σιντάρτα. Τα μυστικά που θα ρω ότι με αυτό το τραγούδι τον γνώρισε ο περισσότερος κόσμος. Φύγαμε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες.
1: Heart 94,2.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλό καλοκαίρι πια και επίσημα 15 Ιουνίου. Τι να λέμε, φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς μπορεί να μας ακούτε καθοδόν οδηγώντας σε μια παραλία, σε κάποιο νησί. Βέβαια και πολλοί από εσάς μπορεί να ακούτε και λίγο κρυφά από τη δουλειά. Λοιπόν, Ζόζεφιν, ήθελα πολλά χρόνια να συνεργαστώ με τον Νίνο και τώρα ήρθε η στιγμή. Φιλοξενήσαμε λοιπόν τη Ζόζεφιν σε μια συνέντευξη στο ραντεβού του Σουκού το Σάββατο. Είχε πάει να δει τη Λίλα στην Τεχνόπολη, στην Αθήνα, στον Γκάζι, σε μια ωραία συναυλία. Και μας αποκάλυψε λοιπόν ότι σε δύο εβδομάδες σχεδόν, 27 Ιουνίου, ετοιμάζει μια ωραία συναυλία μαζί με τον Νίνο. Προφανώς, εντάξει, εκτιμάει τη δισκογραφία του τόσα χρόνια και της αρέσει σαν καλλιτέχνης. Μου αρέσει πάρα πολύ και η δισκογραφία του και ως καλλιτέχνης. Είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα, κάνουμε ωραία πράγματα σε αυτή τη ζωή. Και στη γνωστή ερώτηση, αν θα ήθελε η Ζόζεφιν να πάει στη Eurovision, θα ήθελα πάρα πολύ, το έχω πει άπειρες φορές. Για να δούμε.

Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Number 1 Red.

Εδώ είμαστε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Πώς μου είστε, τι κάνετε? Μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ξεκινήσαμε με την παρέα της Ευαγγελίας. Πήγαμε λίγο πίσω με το Θάνο Πετρέλη και το Κερνάω. Και έρχονται πολύ ωραία τραγούδια. Επίσης έρχεται και ο Πέτρος Ιακωβίδης και πολλοί άλλοι αγαπημένοι καλλιτέχνες. Ελένη Χατζίδου, λοιπόν, η οποία υπέγραψε στη Heaven, σε νέα δισκογραφική εταιρεία. Είμαι στεναχωρημένη πολύ, την πονέσαμε αυτή την εκπομπή. Αναφέρθηκε, έδωσε αρκετές συνεντεύξεις αυτήν την εβδομάδα και μίλησε για το τέλος από την επόμενη σεζόν του Breakfast at Start, την εκπομπή που παρουσιάζει με τον Ετεοκλή Παύλο, το σύζυγό της, κάθε πρωί τα τελευταία 4 πρωινά στο Star Channel. Είναι ένα κλείσιμο ενός τηλεοπτικού κύκλου. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστούμε συναισθηματικά, είπε η Ελένη. Είμαι πολύ στεναχωρημένη, την πονέσαμε την εκπομπή, την αγαπήσαμε. Και αυτό είναι αλήθεια, δούλεψαν πολύ, τα κατάφεραν. Η αλήθεια είναι ότι 4 χρόνια τα κατάφεραν πολύ καλά και στεναχωριόμαστε γιατί υπάρχει ένα γενικότερο κακό στην τηλεόραση. Μια στεναχώρια που την έχουν όλοι. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν πειράζει, Λένη μου, πάμε στα καλύτερα. Έρχονται.

μου τα χρήματα πηγαίνουν στην οικογένειά μου. Δεν με ενδιαφέρει να πάρω τσάντες και αυτοκίνητα. Αυτά μεταξύ άλλων είπε η Αναστασία σε τελευταία της συνέντευξη. Και ωραία το ακούω ως τίτλο και ως περιεχόμενο βέβαια. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται οι καλλιτέχνες και ιδιαίτερα οι πολύ νεαροί καλλιτέχνες τα χρήματα που βγάζουν, ειδικά όταν αυτά αρχίζουν και είναι σιγά σιγά πολλά και πιο πολλά και πιο πολλά και πιο πολλά, δείχνει πολλά για τον εαυτό τους και τον τρόπο που μεγάλωσαν. Ειδικά όταν είσαι 20, 22, 23 χρονών και είναι λογικό να θες να πάρεις και ένα καλύτερο αυτοκίνητο και δύο ρούχα και μια τσάντα και ένα ρολόι και αυτά. Δεν είναι κακό, δηλαδή εφόσον δουλεύεις και τα βγάζεις, κακό δεν είναι. Από εκεί πέρα η Αναστασία λέει ότι εγώ τα χρήματά μου τα δίνω μόνο στην οικογένεια. Δεν με ενδιαφέρει να αγοράσω πράγματα ακριβά. Με ενδιαφέρει να περνάω χρόνο με τους φίλους μου και οι γονείς μου χαίρονται για μένα. Σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Και μπράβο στο κορίτσι και μπράβο και στους γονείς που την μεγάλωσαν έτσι. Λοιπόν, κλείνω, φεύγω, αποχωρώ. Άντε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντα Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντα Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Δευτέρα σήμερα. Τσακαρό Δευτέρα, τι να πεις. Το μόνο που μας σώζει είναι 15 Ιουνίου που λέμε σήμερα. Έτσι, δηλαδή είναι καλοκαίρι. Έχουμε φάει το μισό Ιούνιο και προχωράμε στα πιο βαθιά του καλοκαιριού σιγά σιγά.
1: Δημοτικά και νηπιαγωγεία κλείνουν σήμερα.
0: Εντάξει μωρέ, έχουν κλείσει τώρα από την προηγούμενη εβδομάδα τώρα.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα οι γονείς που είναι και εργαζόμενοι ψάχνονται ποιο summer camp ή ποια κατασκήνωση θα πληρώσουν για να...
0: Ποιο summer club πήγαινε αυτό, το μυαλό σου στο club δηλαδή.
1: Αυτό σκέφτομαι, αυτό θα ήθελα να σκέφτομαι εναλλακτικά. Πού θα πάνε τα παιδιά, ποιος θα τα απασχολήσει, πόσο θα πληρώσουν. Ειδικά αν δεν υπάρχει επιλογή, ας πούμε, κάποιο συγγενή, κάποιος παππούς, γιαγιά που μπορούν να πάνε τα παιδιά να κάτσουν να κάνουν και αυτά καλοκαίρι. Είναι ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση.
0: Ωραία.
1: Καλά ξεκινάμε. Τι να μην το πω. Δευτέρα μένα.
0: Δευτέρα και έχει κάθε Δευτέρα εδώ σε εμάς. Αυτό το δίωρο έχει ζώδια που έρχονται σε λίγο. Έχει νέα από το διάστημα κυρίες και κύριοι αργότερα. Πολλά νέα από το διάστημα. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοδιαλέξουμε δηλαδή. Έτσι οπότε μείνετε εδώ για δύο ώρες. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα για ζώδια. Να δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα.
1: Μία εβδομάδα η οποία ξεκινάει με νέα σελήνη στο ζώδιο των διδύμων.
0: Αυτό είναι, πες το μου εσύ, νέα σελήνη στο ζώδιο των διδύμων. Τι πάει να πει αυτό εγώ, παιδιά, δεν ξέρω.
1: Μας δίνει μία έμπνευση, ρε παιδί μου. Μία έμπνευση να προχωρήσουμε μπροστά, να κάνουμε αλλαγές. Σου δίνει έτσι την όθηση, πώς να σου το πω αλλιώς. Καλό είναι, δεν είναι κακό.
0: Ωραία, εντάξει. Καλά, πάμε να δούμε, πάμε να δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα επιμέρους των ζωδίων. Κρυαράκια μου, προσπαθήστε να μην είσαστε πάρα πολύ παρορμητικοί αυτή την εβδομάδα. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πάρετε κάποιες λανθασμένες αποφάσεις, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά. Στα προσωπικά τώρα, είναι πολύ πιθανό να προκύψει κάποια νέα γνωριμία. Ενώ αν είσαστε ήδη σε σχέση, προσπαθήστε να κρατηθείτε μακριά από τις κακοτοπιές, γιατί θα μπείτε πολύ εύκολα αυτή την εβδομάδα στον πειρασμό. Ταύροι, είναι αρκετά τα έξοδα που ενδεχομένως να προκύπτουν αυτή την εβδομάδα, καθώς και οι πιέσεις να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Όσον αφορά τώρα στα προσωπικά, δεν αποκλείονται να καθαρίσω το λαιμό μου οι επιστροφές από το παρελθόν.
0: Για τους Ταύρους.
1: Ναι.
0: Τι λες ρε φίλε. Ξέρεις ότι έχω συνηθίσει σε αυτή
1: την ανακοίνωση.
0: Ένα χρόνο το ακούω αυτό.
1: Τι να σου πω. Να δούμε πότε θα είναι η ώρα. Διδυμάκια.
0: Πότε θα είναι η ώρα που θα αρπάξω μια βέργα βρεγμένη.
1: Διδυμάκια μου. Ίσως να υπάρχει έτσι ένας κάτι της παραπάνω, όχι εκνευρισμός, ενέργεια θα πω. Λίγο παραπάνω ενέργεια, την οποία αν δεν διοχετεύσετε σωστά μπορεί να εξελιχθεί σε εκνευρισμό. Προσπαθήστε λοιπόν λίγο να διαχειριστείτε την ενέργεια που νιώθετε. Αν είσαστε ελεύθεροι, υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες τριγύρω σας για να περάσετε καλά και μόνο. Μην επενδύσετε σε
0: ενέργεια,
1: κάτι αυτή την περίοδο.
0: Ενεργήθηκες.
1: Άλλη ενέργεια είναι αυτή.
0: Δεν τα ξέρω εγώ τα ζωτήκα.
1: Δεν είναι μυρωδάτη αυτή η ενέργεια.
0: Εντάξει, okay.
1: Καρκινάκια. Θα πρέπει να δώσετε λίγο παραπάνω βάση σε οικονομικά ζητήματα που σας απασχολούν αυτή την εβδομάδα και στο πώς θα καταφέρετε να ισορροπήσετε ορισμένες καταστάσεις. Προσπαθήστε να είστε περισσότερο οργανωμένοι για να μην βρεθείτε εκτεθειμένοι. Λιονταράκια. Αν είσαστε μόνοι αυτή την περίοδο, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνετε το κέντρο της προσοχής. Τι καλύτερο για εσάς, δηλαδή στα καλύτερά σας. Αν τώρα είσαστε σε κάποια σχέση, προσέξτε λίγο παραπάνω τον εγωισμό σας, γιατί είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Παρθένη, μην βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις. Διαχειριστείτε το άγχος σας αυτή την εβδομάδα που ενδεχομένως να είναι αυξημένο, γιατί είναι πολύ απαιτητική η ρυθμή στα επαγγελματικά σας. Ενώ τώρα στα προσωπικά οι γνωριμίες είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά μην βιάζεστε, μην προτρέχετε. Ζυγή, οι φίλοι σας είναι πολύ πιθανό αυτή την εβδομάδα να σας γνωρίσουν κάποιο νέο πρόσωπο και πολλά υποσχόμενο, ειδικά σε περίπτωση που είστε ελεύθεροι. Τώρα το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δώστε το χρόνο τους. Είναι πιθανό από την άλλη πλευρά να σκέφτεστε και μία ανανέωση, προσωπική ανανέωση. Τύπου αποφασίζω να κάνω δίαιτα, αποφασίζω να γυμναστώ. Καλά είναι όλα αυτά, χρειάζονται. Σκορπιοί, είναι σαν αυτή την εβδομάδα να αναγνωρίζετε η αξία σας, να σας δίνονται τα εύσημα για αποφάσεις που έχετε πάρει στα επαγγελματικά σας και νιώθετε πολύ καλύτερα με τον εαυτό σας. Όταν εσείς λοιπόν νιώθετε καλύτερα με τον εαυτό σας, φροντίζετε να νιώθουν και οι άλλοι που βρίσκονται τριγύρω σας, οπότε και τα ερωτικά βελτιώνονται. Τοξοτάκια, θέλετε να ανανεωθείτε σε κάθε επίπεδο, να απελευθερωθείτε από πράγματα που νιώθετε ότι σας περιορίζουν. Τώρα, αυτό μπορεί να είναι μία δουλειά που σας έχει κουράσει, που νιώθετε ότι έχετε βαλτώσει, μία σχέση που επίσης είναι σε παρόμοια φάση. Γενικότερα, είσαστε το τραγούδι σας είναι το I want to break free, δηλαδή θέλετε να τα πετάξετε όλα από πάνω σας. Το νου σας τώρα σε αυτή τη φορά, μην πετάξετε και κάτι που αξίζει. Εγώ, Κέρι, Θέλετε γενικότερα να κάνετε αλλαγές και θα πρέπει να πάρετε και ορισμένες σημαντικές αποφάσεις. Προσοχή λίγο στο πώς διαχειρίζεστε το άγχος και τα νεύρα σας, γιατί μπορεί να έχετε κάποια ξεσπάσματα άδικα. Υδροχάκια, ίσως να είσαστε λίγο υπερβολικοί αυτή την εβδομάδα. Κάποιες αντιδράσεις σας ίσως να είναι λίγο πιο έντονες. Κάτι το οποίο το χτίζετε εδώ και καιρό, να κάνετε μια ξαφνική αντίδραση και να τον γκρεμίσετε. Οπότε προσπαθήστε λίγο να οργανώσετε, να βάλετε σε μια τάξη μάλλον τα συναισθήματά σας, αλλά και τις πιέσεις που νιώθετε. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. Σταδιακά μπορείτε να βελτιώσετε κάπως την καθημερινότητά σας, λύνοντας ορισμένα πρακτικά ζητήματα που σας ταλαιπώρησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αν είσαστε ελεύθεροι, είναι πάρα πολύ πιθανό να κάνετε μια πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι, για να νεωθούμε λίγο, να φτιάξουμε διάθεση. Έτσι, καλοκαιράκι, σχέδια με διακοπές, σιγά σιγά. Καλά πηγαίνει, ελπίζω να μην μας το χαλάσει τίποτα άλλο. Γιατί εκεί πέρα πάνω που λες καλά πηγαίνει, όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, κάτι στραβό συμβαίνει κάθε φορά. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς Καταρμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: πόνο κέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έχουμε το δεύτερο μισό του Ιούνιου μπροστά μας. Από εδώ και πέρα. Έτσι.
1: Παγκόσμια ημέρα ανέμου σήμερα.
0: Να μας πάρει και να μας σηκώσει ο άνεμος.
1: Κοίτα, Παγκόσμια ημέρα ανέμου και νέα σελήνη στους διδύμους. Συνδυάζονται λίγο αυτά.
0: Τι να σου πω. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Έχω ξέρω σε μια εβδομάδα.
1: Τα λέω, θα έχουμε... τα ξέρω.
0: Α,
1: για
0: ωραία.
1: Να τα μάθεις.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, για όλους ισχύει αυτό, δηλαδή. Που λες.
1: Το Παγκόσμια ημέρα ανέμου.
0: Όχι, το άλλο που συνδυάζεται.
1: Νέα σελήνη.
0: Για όλους.
1: Ναι.
0: Για όλους ισχύει. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ ξέρω σε μια εβδομάδα θα έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα του έτους.
1: Και τι σκοπεύεις να κάνεις γι' αυτό.
0: Θα απλώσω τα φωτοβολταϊκά μου να έχει μεταλλευτώ τον έξτρα ήλιο.
1: Είμαι έτσι που μου το λες.
0: Τι να κάνω. Μπάνιο. Στη θάλασσα, αν μπορέσω. Ή στην πισίνα. Δεν ξέρω γιατί. Θα δούμε τώρα.
1: Πισίνα.
0: Όχι δική μου. Δεν έχω δική μου.
1: Λοιπόν, να πούμε σήμερα ένα χρόνια πολλά. Μπορεί να είναι Ιούνιος, αλλά γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη.
0: Υπάρχουν αυτές οι πισίνες με 5-10 ευρώ που πας και κολυμπάς.
1: Για 5-10 καλά.
0: Τόσο κάνει. Τι φορά.
1: Πού κάνει 5-10.
0: Κάνει. Πώς δεν κάνει. Κανονικότατα.
1: Δεν έχω βρει με 5-10.
0: Να ψάχνεις.
1: Με παραπάνω μου έχουν πει.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω, θέλεις να πας εσύ χλιδάτα, δεν μπορείς να πας απλά.
1: Όχι, παιδί μου, δεν μιλάω για χλιδάτα.
0: Κανονικά, κανονικά.
1: Λοιπόν, να ρίξουμε τη ματιά μας στο σαν σήμερα. Mm-hmm. Και σήμερα λοιπόν, 15 Ιουνίου το 1215, είχαμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπέγραψε τη Μάγνα Κάρτα. 1667, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι χάνει τη ζωή του και ο γιατρός κατηγορείται για φόνο. Θεωρείται όμως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1856, με το νομοθετικό διάταγμα Σίγμα Πίθητα, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. 1878, βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. 1885, ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 15 Ιουνίου.

0: Άκου τώρα εδώ τι γράφει, ας πούμε, το δημοσίευμα, σαν νέο να μας το πει τώρα, σαν κάτι το φοβερό δηλαδή, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τώρα τον τελευταίο καιρό, άντρας κέρδισε, λέει, 4 φορές τη λοταρία που έχουν εκεί. Τη μία φορά 500, την άλλη φορά... 4 φορές, την μία φορά 500 δολάρια, την άλλη φορά 20.000 δολάρια και 2 φορές από 50.000 δολάρια. Μας δουλεύουν τώρα. Δηλαδή εκεί πέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι δικοί μας εδώ που κερδίζανε συνεχώς τα τζόκερ και τα προπό και τα λαχεία, έτσι πολλές φορές και μεγάλα ποσά τώρα, όχι 500 δολάρια και 20.000 δολάρια. Τι είναι αυτά, εργατάκια. Εμείς έχουμε εδώ τυχερούς ανθρώπους και πολλούς, όχι ένα. Έχουμε πολλούς. Για φαντάσου να παίξεις, ας πούμε, κερδίζεις 500.000 ευρώ. Και μετά από λίγο
1: θα βάλω τα κλάματα να κερδίσει να το ξέρεις.
0: Ο άντρας σου, όχι εσύ, να κερδίσει 1.000.000 ευρώ. Ξέρω κι εγώ. Καταλαβες. Για 500 δολάρια και 20.000 δολάρια. Ρε γατάκια. Εμείς εδώ έχουμε τους τυχερούς ανθρώπους. Όχι έτσι παίξε γέλεσε.
1: Ρε Κοσμά, εμείς γιατί δεν έχουμε κερδίσει ποτέ.
0: Δεν είμαστε τυχεροί όπως αυτοί.

0: Πάμε σε διάλειμμα σε λίγα λεπτά. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε άλλη μια ώρα μαζί σήμερα Δευτέρα. Έτσι, 15 Ιουνίου. Όλα αλλάζουν, τα σχολεία έχουν τελειώσει και τα τελευταία σχολεία, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, τα δημοτικά. Η μπάλα έχει για τα καλά την τιμητική της στην τηλεόραση μέχρι τις 19 Ιουλίου. Καλοκαίρι μπροστά μας. Και πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να το πούμε και αυτό, το διαβάζω εδώ. Κάποια στιγμή, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, ο Τραμπ είπε ότι είναι αυτοδημιούργητος.
1: Αχ, εγώ είδα κάτι άλλο.
0: Αυτοδημιούργητος, ρε φίλε, αυτόν. Δηλαδή, ο μπαμπάς του κάποια στιγμή λέει, του έδωσε 500 εκατομμύρια και του είπε, πάρα και κάτω ότι θέλεις φύγει από μπροστά μου, γιατί μου σπάς τα νεύρα. Αυτό δεν το είπε απ' έξω του. Και τώρα ο Τραμπ το θεωρεί τον εαυτό του αυτοδημιούργητο. Καταλαβες. Τι άλλο έχεις δει εσύ για τον Τραμπ?
1: Κάτι φωτογραφίες AI που έβγαλε, που ήταν μέχρι και στο διάστημα.
0: Στο διάστημα, πολύ μου στον άστρο, δεν ξέρω. Φίλοι,
1: πόσο παραπάνω μπορείς να κριτζάρεις?
0: Όχι, ας κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Πρόεδρος, πώς φτάσαμε σε αυτά? Τις γελιότητες, να είναι έτσι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Εντάξει, φυσικά, να ξέρετε ότι ανάλογα την κατάσταση κάθε φορά είναι και ο ανάλογος εκπρόσωπος. Δηλαδή, εφόσον δεν είναι τώρα η νούμερο ένα υπερδύναμη του κόσμου, έτσι υπάρχουν κι άλλες. Δηλαδή, η Κίνα είναι ίσως και πιο πάνω από αυτόν. Έτσι, είναι και η Ρωσία. Είναι κι άλλες χώρες που παίζουν μπαλίτσα πλέον. Καταλάβεις, πέφτει και η ποιότητα του Προέδρου. Μπορεί να τον έχει σοβαρό εκεί. Θα μου πεις ο George Bush, ας πούμε, πόσο σοβαρότητα είχε. Και ο Junior και πιο σπάλιο. Αλλά εντάξει, πας περιπτώσει. Λοιπόν.
1: Πάμε καλύτερα.
0: Πάμε.

0: σε λίγο.
1: Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2.
3: Η ώρα είναι 12.
0: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε καινούργοι και καινούργια στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα. Κανονικότατα, 15
1: Ιούνιου. 15
0: Ιούνιου. Βιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα που έχουμε κάθε Δευτέρα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
0: Από το διάστημα τώρα από τη θάλασσα, τι να σου πω.
1: Επιστήμονες εξέδωσαν το σχέδιο δράσης της ανθρωπότητας όταν μας στείλουν μήνυμα οι εξωγήινοι.
0: Τι θα αλλάξει δηλαδή?
1: Τι θα πρέπει να κάνουμε, βρε παιδί
0: μου?
1: Τι
0: να κάνουμε, θα
1: όταν
0: κάνουμε αυτό που κάνουμε και τώρα.
1: Όταν ο ΙΤ μας πει γεια. 8 λέει βασικά σημεία περιλαμβάνει αυτό το νέο σχέδιο για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα πιθανό σήμα από το βαθύ διάστημα.
0: Θα σου πω εγώ πώς. Θα γυρίσεις λίγο το δέχτη και πεις, α, δεν μου αρέσει αυτό το πρόγραμμα, πάω σε άλλο.
1: Αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη νοήμονος εξωγήινης ζωής, οι ερευνητές θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το κοινό, την επιστημονική κοινότητα και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δημοσιοποιώντας παράλληλα τα σχετικά δεδομένα, ώστε να είναι διαθέσιμα για ανεξάρτητο έλεγχο. Τα πρωτόκολλα, λέει, προβλέπουν επίσης την προστασία του σήματος από παρεμβολές, τη διατήρηση όλων των αρχείων σε ασφαλή αποθετήρια σε διάφορα σημεία του κόσμου και τη δημιουργία μιας ειδικής διεθνούς ομάδας που θα βοηθήσει στη διαχείριση των συνεπειών αυτής της ανακάλυψης. Οι ερευνητές προειδοποιούνται να μην αποστείλουν απάντηση σε έναν εξωγήινο πολιτισμό χωρίς προηγουμένως να υπάρξει διαβούλευση με τη διεθνή κοινότητα μέσω οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη.
0: Σωθήκαμε.
1: Το σχέδιο αναγνωρίζει επίσης και τους κινδύνους των κοινωνικών δικτύων, καλώντας τους επιστήμονες να αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση, να απαντούν γρήγορα σε φήμες και να προστατεύουν τους ερευνητές που μπορεί να βρεθούν στο επίκεντρο σε μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις της ανθρώπινης ιστορίας. Η ειδική της αστροφυσικής και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναζήτησης Εξωγήινης Νοημοσύνης της Διεθνούς Ακαδημίας Αστροναυτικής συμβουλεύουν τους επιστήμονες να μην ανακοινώσουν βιαστικά μια πιθανή ανακάλυψη. Παιδιά, ετοιμαζόμαστε.
0: Ό,τι... Ναι, καλά, λίμωνο. Ειδικά εκεί πέρα που είπες, αν θα έρθει μήνυμα από εξωγήινο πολιτισμό, λες και δεν έχει έρθει τόσο καιρό.
1: Απονοήμων.
0: Ναι. Ναι, γιατί μπορεί να δεις, ρε παιδί μου, στον τάδε πλανήτη, τον μακρινό, το έξω από εδώ, του γαλαξία, μπορεί να δεις σήματα καπνού, σαν Ινδιάνους. Αυτό δεν είναι... Δεν είναι... Καταλαβαίνεις, είναι...
1: Δεν είναι, είναι,
0: σήματα,
1: δεν είναι,
0: είναι. Είναι σήματα αρχαίων, δεν τα παίρνουμε υπόψη μας. Μόνο νοήμοντα.

0: Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς μπορεί να ασχολούμαστε με τη μουσική και διάφορα άλλα, αλλά είμαστε και πολίτες, ψηφίζουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: 288 δημοσκοπήσεις τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει στην Ελλάδα.
1: Πόσες?
0: 288 δημοσκοπήσεις. Έτσι ώστε να μπορέσουν να σου περάσουν, έτσι, με τον καλύτερο τρόπο αυτό που θέλουν. Πρώτος είναι κάποιος, δεύτερος είναι κάποιος άλλος, τρίτος είναι κάποιος άλλος. Υπάρχει όμως κάτι που ξέφυγε τις τελευταίες μέρες από δημοσκόπηση του Μέγκα. Πρώτος πιο δημοφιλής πολιτικός είναι Χριστιανού. Και το έγραψε το Μέγκα αυτό. Τους ξέφυγε.
1: Δεν το έγραψε το Μέγκα, προφανώς η εταιρεία που έκανε τη δημοσκόπηση.
0: Ναι, για τον Μέγκα, ναι, αλλά όμως αυτοί το πληρώνουν και αυτοί το βγάζουν στον αέρα. Το κάνει το Μέγκα τώρα δημοσκόπηση. Αλλά 288 δημοσκοπήσεις. Ούτε μία, ούτε πέντε,
1: κοίτα,
0: ούτε δέκα, ούτε είκοσι.
1: Σε κάθε δημοσκόπηση, προτού τη λάβει σοβαρά υπόψη, θα πρέπει να δεις τον φορέα που την έχει διεξάγει, το δείγμα.
0: Έχουν τη γνώση
1: τη
0: ο κόσμος,
1: περίοδο.
0: Τα 10-11 εκατομμύρια στην Ελλάδα έχουν τέτοια γνώση, ή όσοι ψηφίζουν στο εξωτερικό.
1: Όταν,
0: δηλαδή, μην τρελαθούμε.
1: Όταν ανακοινώνεται μία δημοσκόπηση, συνήθως συνοδεύεται και με αυτά από αυτά τα δεδομένα. Οπότε, αν όντως θέλεις να λάβεις σοβαρά υπόψη μία δημοσκόπηση, κάθεσαι και διαβάζεις όλες τις παραμέτρους. Γιατί σου λέω, στις περισσότερες δημοσκοπήσεις είναι διαθέσιμα, ανακοινώνονται. Για να μπορείς και εσύ να καταλάβεις τι γίνεται.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανένας με αυτό που λες. Ελάχιστοι άνθρωποι, λίγοι. Ξέρω ένα 10%.
1: Δηλαδή,
0: περισσότεροι
1: δεν
0: ξέρουν τίποτα από όλα αυτά, αρέσει.
1: Αυτοί που δεν ασχολούνται.
0: Οι περισσότεροι είναι.
1: Αυτοί που δεν ασχολούνται είναι και εκείνοι που.
0: Δεν έχεις δει ένα ποσοστό που λέει ανεποφάσιστη.
1: Θα σχολιάσουν
0: 21% πόσο λέει, ξέρω, ανεποφάσιστη. Δεν ξέρουν ακόμα τι να ψηφίσουν, ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω.
0: Τώρα μη σου πω. Αχ, Παναγία μου.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα αρκετά.
1: Έχουμε καλή, πώς το έχουμε. Και έχουμε βέβαια, και ειδήσει από το διάστημα.
0: Έχω να σου πω και το πολύ ευχάριστο, έτσι, ότι ό,τι και να γίνει μετά τις εκλογές, το σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε.
1: Ναι, είναι αυτό ότι ό,τι και να γίνει μετά τις εκλογές...
0: Εμείς θα τα πληρώνουμε όλα.
1: Εμείς θα

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: 94,2. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους, για λίγο ακόμα εδώ. Επιβαλή, Κοσμάς και Τρομάδος, όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, εδώ, 2 ώρες μαζί.
1: Παρέουλα.
0: Mm-hmm. Έχουμε νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια.
1: Είναι μια είδηση, τέλος πάντων, που έχω διαβάσει και σχετίζεται έτσι κάπως με το διάστημα και παραξενεύομαι σε διάφορα. Η Google, λέει, θα δίνει 1 δισεκατομμύριο το μήνα στην SpaceX για παροχή υποδύναμης τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ωραία.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
0: Τι δηλαδή, γίνεται?
1: 1 δις το μήνα.
0: Όσο δεν υπήρχε η τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπήρχε αυτή η ροή χρημάτων. Τώρα να, ορίστε, να.
1: Με αυτή τη συμφωνία, η οποία δώσε βάση, έτσι, από τον Οκτώβριο του 26 μέχρι τον Ιούνιο του 29, κάθε μήνα, mm-hmm, 1 δις δολάρια.
0: Εντάξει, ολόκληρη εταιρεία είναι, έτσι.
1: Η Google θα χρησιμοποιεί περίπου 110.000 επεξεργαστές γραφικών, καθώς και επεξεργαστές μνήμη και άλλα εξαρτήματα που φιλοξενούνται στα κέντρα δεδομένων της SpaceX.
0: Ωραία.
1: Με 1 δις το μήνα, τι πιστεύεις ότι θα κάνει η SpaceX?
0: Όχι και πολλά, γιατί πόσο να κάνει, εντάξει, ξέρω κι εγώ. Έχει να κάνει πολλά η SpaceX.
1: Αυτό σου λέω, ότι με 1 δις το μήνα
0: θα κάνει και πολλά.
1: Ίσως να έρχεται ο Άρης πιο κοντά.
0: Έτσι.

0: Μετά από όλα αυτά τα νέα από το διάστημα που ακούσαμε από την Εύη μέχρι στιγμής, πάμε στα πιο βατά, τα πιο κοντινά δικά μας, έτσι τα πιο καθημερινά. Είναι η τιμή ομπρέλας για το καλοκαίρι το 26. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, παιδιά, έβλεπα
1: έχω
0: εδώ τιμές για όλες. Εντάξει, χαίρομαι πολύ τώρα. Είναι δυνατόν τώρα μας χαλάς την πιάτσα τώρα? Είναι δυνατόν και εμείς θα γίνουμε κλέφτες? Λοιπόν, έβλεπα τιμές για καθημερινές.
1: Δεν θα γίνεται με τέτοιες τιμές είστε.
0: Έλατε, με Δευτέρα έως Παρασκευή. Μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, έτσι. Οι τιμές για μια ομπρέλα δύο ξαπλώστρες είναι από 10 έως 90 ευρώ.
1: Μόνο.
0: Ναι, και για Σαββατοκύριακο είναι από 20 έως 200 ευρώ.
1: Μόνο.
0: 200 ευρώ, δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα. Δηλαδή ένα ξενοδοχείο που δίνει το δωμάτιο 200 ευρώ, τι να πει? Τι έξοδα έχει αυτός ο άνθρωπος που ξαφνικά από το μηδέν βρέθηκε να έχει δύο ξαπλώσεις και μία ομπρέλα και να τη χρεώνει 200 ευρώ? Πες μου, τι έξοδα
1: υποθέτω
0: έχει.
1: Υποθέτω ότι μιλάς για την Αθήνα, έτσι?
0: Όχι, γενικά για όλη την Ελλάδα. Ποια Αθήνα, γιατί δεν έχεις πάει αντίπαρο? Πάρω. Όλα την νησιά, παιδί μου. Πώς καλά.
1: Πάρω, αντίπαρο. Δεν έχεις
0: δεν έχεις ακούσει τις τιμές που τρέχουν? Τι λες τώρα, είσαι εκεί στο λιοπύρι. Σε έχει χτυπήσει ο ήλιος. Έχεις φύγει από το δωμάτιό σου, ξέρω και εγώ, το πρωί κάποια στιγμή για να φτάσεις για μπάνιο στη μέση του πουθενά και είναι α, έχει ομπρέλες εξαπλώστες, πάνω να δούμε πώς είναι. 80 ευρώ το σετ, σου λέει. Τι 80 ευρώ, 80 ευρώ κάνει την ημέρα το δωμάτιο που έχω κλείσει? Δηλαδή ο άλλος έχει air condition, έχει συντήρηση, έχει τα κρεβάτια, έχει αυτή που θα αλλάξει τα σεντόνια κάθε μέρα, κάθε δύο μέρες. Έχει το ρεύμα, έχει το φαΐ ενδεχομένως, έχει το πρωινό. Εσύ που έχεις τις ομπρέλες εκεί και τις ξαπλώσεις, τι έχεις? Μη μου πεις εφορία. Εφορία έχουν και άλλοι.
1: Νιώθεις μία εφορία όταν μια το εφορία ακούς αυτό.
0: Νιώθεις άμα αρχίσεις πάρεις μια βρεγμένη σανίδα και αρχίσεις και τον κυνηγάς αυτόν που σου χρεώνει 200 ευρώ. Στη μέση του πουθενά, βέβαια, πολλές φορές, αλλά στο χρεώνει και αυτό. Οπότε παίρνεις την ομπρελίτσα σου, έτσι, γίνεσαι ένα ωραίο γαϊδούρι, τα βλέπεις εκεί.
1: Εξαιρετικό.
0: Πέρα.
1: Εξαιρετικό.
0: Έτσι, ο ένας έχει τις καρέκλες, τις παστές, ο άλλος έχει την ομπρέλα. Έτσι, και κάνα παιδάκι, άμα έχει, θα έχει το παγουράκι με το παγωμένο νερό.
1: Όλοι συμμετέχουν στο κουβάλιμα.
0: Έχω κουραστεί, έτσι, κουράστηκα πραγματικά, κουράστηκα.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Τρίτη εδώ θα είμαστε.
1: Εννοείται, αύριο. Κανονικότατα. Πιστή, έχουμε ραντεβού εδώ.
0: Έτσι, είμαστε και καλοκαιρινοί. Καταλαβαίνεις τώρα, κοντομάνι, καμπαρατσάκια έξω, σοτσάκια και διάφορα άλλα τέτοια. Εδώ έχουμε μπει δηλαδή στην ευθεία του καλοκαιριού. Κανονικότατα.
1: Θέλεις να φέρουμε μια φουσκωτή πισίνα εδώ απόξω?
0: Ωραίο θα ήταν, δεν θα ήταν άσχημο.
1: Να δροσόμαστε λίγο,
0: έτσι,
1: παιδί μου.
0: Έτσι, έτσι. Βιβαλίκος μας και Δραμάδος, τέλος για σήμερα. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια χαρά.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουν τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας.

0: Μπουρμπουλίδρες Radio Show, κυρίες και κύριοι. Κοντά σας και σήμερα για δύο ώρες θα είναι ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
1: Κοντά σας θα είναι η μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
2: Και κοντά σας θα είναι το αρκουδάκι της καρδιάς μας, ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα, ο ένας και μοναδικός.
1: Μπορείς να πεις το Αγγελακόπουλο, γιατί αυτή την αφήνεις να σε λέει αρκουδάκι της καρδιάς μου και εγώ όταν σε λέω αρκουδάκι μου δίνεις μπουνιά.
3: Γιατί κόβεις τώρα που θα
1: λέγε
3: το όνομά μου.
1: Γιατί δεν μας ενδιαφέρει το όνομά σου, Βασίλη.
0: Εγώ όμως θα συνεχίσω και θα πω ότι από την παρέα μας δεν θα μπορούσε να λείπει ο ένας μοναδικός Βασίλης Ικόγνητο.
3: Για να λείπει, δεν θα βγαίνατε στον αέρα.
0: Σωστά.
2: Σωστά.
0: Οπότε μείνετε συντονισμένοι, έρχονται όμορφα πράγματα. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.
2: Μη φύγει κανείς.

ζωής. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ στην παρέα σας και άμα θέλετε να μπείτε, να τρυπώσετε κι εσείς τη δική μας την παρέα. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media. Μπουρμπουλήθρες Radio, σωστή σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και Μέλλον Μιλένοβα, γιατί κοιτάς με τόση αγωνία το κινητό σου και σπρώχνεις?
1: Γιατί έχω να σου πω κάτι.
0: Τι έχεις να μου πεις πάλι? Πληροφορία είναι.
1: Ναι, θέλω να σου πω κάτι για τον εγκέφαλό σου.
0: Θέλεις να βρίσεις τον εγκέφαλό μου? Θέλω να σου πω κάτι για τον εγκέφαλό σου.
1: Δεν είπα ότι θέλω να βρίσω τον εγκέφαλό σου. Θέλω να πω μια πληροφορία.
0: Πώς δεν είπες δεν υπάρχει για να τον βρίσω? Αυτές τις διακρίσεις, κυρίες και κύριοι, καταγγέλλω.
1: Μα μόνο σου τα λες.
0: Όχι, το καταγγέλλω.
1: Μόνο σου διακρίνεσαι. Το ξέρετε, παιδιά, ότι ο εγκέφαλός μας χρησιμοποιεί μόλις το 20% του συνολικού οξυγόνου του αίματος στο σώμα μας?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Εν του Στάθη Μαρού χρησιμοποιεί το 10%.
0: Το ήξερα πως εκεί το πάει. Να ξέρετε, κυρίες και κύριοι που με ακούτε, να ξέρετε ότι δέχομαι bullying και κάτω από τέτοιες αντίξωες εργασιακές συνθήκες θέλω να το καταγγείλω. Πες, Μέλλανη.
1: Αφού κατεβάζω, με αγαπάς, το ξέρω.
2: Στάθη, επίσης.
0: Αγαπάω επειδή δεν έχω εγκέφαλο.
2: Αν θεωρείς ότι σε προσβάλλουν όλα αυτά τα οποία λέει η Μέλλανη, εάν κάνεις μια στροφή 180 μοίρες, είναι η πόρτα της εξόδου.
0: Όχι! Όχι, πήρε και αυτόν με το μέρος της. Αλλά έτσι είναι. Πύργη, γίνει και θάλασσα, κυρίες και κύριοι.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών ή αλουρονικού οξέως, δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Εκπομπή Μπουρμπούλη, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε με Μέλανη Μιλένοβα, Τόλι Αγγελακόπουλο και Στάθη Μπόγδανο. Και θέλω να ρωτήσω κάτι εσένα, Τόλι. Άσε τη Μέλανη, τη βγάζω λίγο απ' έξω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έπαιζε και εσύ κρυφτό μικρός.
1: Ναι, εννοείται ότι έπαιζα κρυφτό.
2: Εμένα γιατί με βγάζεις απ' έξω.
0: Σταμάτα, Μέλανη, να μιλάς.
1: Εμείς τότε δεν είχαμε κινητά.
0: Σταμάτα να μιλάς, Μέλανη. Άλλο θέλω να πω. Εσείς τώρα παίζετε κρυφτό με GPS. Βρες το Find My iPhone και βρίσκεται που έχετε κρυφτεί. Αλλά εγώ αλλού θέλω να καταλήξω στο φίλο Τόλι Αγγελακόπουλο.
1: Τι?
0: Το έκανες και εσύ αυτό το κόλπο που έβρισκες την ωραία της παρέας και έλεγες πάμε να κρυφτούμε
1: πάμε,
0: μαζί.
1: Έχω βρει μια
0: έχω
1: καλή
0: μια
1: κρυψόνα.
0: Έχω μια τρομερή κρυψόνα.
2: Εμένα μου το κάνανε αυτό μικρή.
1: Άντε ρε, σοβαρά.
0: Εγώ λίγο θα το κάνεις εσύ. Τέτοιος τραμπούκος που είσαι. Τα έβρισκε η Μέλανη το αγοράκι που της γυάλισε. Θα το έλεγε έλα από εδώ, έχω μια καλή κρυψόνα.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπούληθρο παρέα μαζί. Θέλω να σας πω κάτι που είναι καλό να το προσέξουμε. Καθώς πάρα πολλοί λένε ότι ξεκινάω δίαιτα. Είναι το κλασικό, το γνωστό.
1: Ναι, εντάξει,
0: σου λέει,
1: ναι,
0: ρε παιδί μου, τι θα τρώω για βραδινό, για μεσημερινό. Μια σαλατούλα.
1: Ναι.
0: Το ξέρετε όμως, επειδή όλοι καταφεύγουμε στις σαλάτες και τις υπερφορτώνουμε, τελικά οι σαλάτες καταλήγουν να είναι οι πιο θερμιδοφόρες.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, και θα σας πω τώρα τι λάθη πρέπει να προσέξουμε για να μην τα κάνουμε. Και ναι, για να μην καταστρέφουμε τη σαλάτα μας.
2: Τρώω μια σαλάτα, δεν εννοεί να φας μια λεκάνη σαλάτα.
0: Δεν έχει να κάνει με την ποσότητα.
1: Έχει να κάνει με το τι βάζεις μέσα στη σαλάτα.
0: Ακριβώς. Για παράδειγμα, πάρα πολλοί βάζουν iceberg που σου λέει, α, είναι ωραίο, είναι κρατσανιστό κτλ. Ναι. Αλλά επειδή
2: τι είναι το iceberg.
1: Έλα, το
2: μαγαζί.
0: Το λάχα. Είναι ένα είδος λάχανο, τέλος πάντων.
1: Το παγόβουνο πήγε σε
0: σιτέλικος. Το λάχανο λέω κι εγώ. Μαρούλι, συγγνώμη. Ναι, αλλά ναι, δεν διαθέτει θρεπτικά συστατικά. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει. Μετά από μισή ώρα, όντως θα πεινάς. Και επειδή πολλοί σου λένε, α, εγώ θα πεινάσω, τον μπουκώνουν με άπειρα dressing, με πάρα πολλά κρουτών, με ψωμιά, με χίλια δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Οπότε, για να αποφύγεις αυτό και για να νιώθεις μετά αρκετά χορτασμένος, μπορείς να προσθέσεις σκούρα χόρτα, όπως σπανάκι, χόρτα πικραλίδας, που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, λάχανο, κάρδαμο, φύλλα βασιλικού. Και γενικά λέει τα σκούρα χόρτα, όσο και να φας, μετά νιώθεις αρκετά γεμάτος για πάρα πολλές ώρες. Καλό.
1: Καλό, έτσι.
0: Ε?
2: Κακό.
0: Καθόλου κακό. Επίσης να προσέξετε.
2: Είναι πολύ δύσκολο αυτό που λες, ρε Μελανή. Δηλαδή τώρα εμείς.
0: Δεν μπορείς να πας να πάρεις χόρτα.
2: Εμείς που λέμε ότι θα φτιάξουμε μια σαλάτα, εννοούμε ότι θα φτιάξουμε κάτι στα γρήγορα. Οπότε αφού θα πεινάσεις μισή ώρα να τη φας 20 λεπτά πριν κοιμηθείς. Οπότε όταν πεινάσεις να έχεις κοιμηθεί.
0: Καλά, αυτά έτσι κάνεις τη δίαιτα. Εσύ.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
6: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζαν Δε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζαν Δε Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.

0: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, επιστρέψαμε. Νομίζω, Μέλεν Μιλένοβα, ότι όλα αυτά τα κόλπα που λες για το πώς να βάλουμε χόρτα μέσα στη σαλάτα μας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το φτιάξουμε. Δηλαδή, εγώ αγοράζω αυτά τις σαλάτες που έχει στο σούπερ μάρκετ που είναι μέσα στις σακούλες, τις συσκευασμένες. Παίρνω μία έτοιμη σαλάτα, την πετάω μέσα σε ένα μπολ, βάζω λάδι, αλάτι και κανένα τόνο.
1: Ναι.
0: Βάζω λίγη φέτα.
1: Ναι.
0: Βάζω λίγη μουστάρδα.
1: Ναι.
0: Βάζω λίγο κοτόπουλο.
1: Ναι. Βάζω και μια μπριζόλα από πάνω και είσαι έτοιμος.
0: Βάζω ένα σουβλάκι από πάνω πιτόγυρο.
2: Είναι σαν αυτό που λένε. Σηκώθηκα το βράδυ, λέει, για να φάω. Και είπα να μην φάω βαριά, ρε παιδί μου, και είπα να φάω ένα γιαουρτάκι. Και αντί, λέει, για να ρίξω ζάχαρη, αντί για να ρίξω αλάτι, συγγνώμη, αντί για να ρίξω αλάτι, έριξα ζάχαρη.
1: Ναι.
2: Όχι, αντί για να ρίξω ζάχαρη, έριξα αλάτι. Και αφού έριξα, λέει, αλάτι, μετά, λέει, δεν κόβω, ξέρω εγώ, και λίγο αγκουράκι, ξέρω εγώ, να φάω. Μετά, λέει, πέταξε και δύο μπριζόλες στο φούρνο και καλά το κάνει τζατζίκι αυτό, δηλαδή.
0: Το σκόρδο, μην ξεχάσει.
1: Είναι αυτό, άμα σε πάρει κατρακύλα, μετά δεν σταματά.
2: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ δεν βάζετε και κρουτών, για παράδειγμα, μέσα στη σαλάτα. Γιατί θες και υποτίθεται αυτό, ναι, το τραγανό.
2: Ναι, ισχύει. Ναι.
1: Θα σου πω εγώ όμως, επειδή το κρουτόν επίσης δεν έχει καμία θρεπτική αξία και είναι ουσιαστικά ψωμί, με τι μπορείς να το αντικαταστήσεις. Ευχαριστώ, για να έχεις αυτή την
2: τραγανότητα. Πάμε σε ένα διαλυματάκι, άμα είναι, και μας το πεις αμέσως μετά.
0: Αμέ. Να κλαις αυτούς που

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάλι εδώ κοντά σας, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, και πάμε στη Μέλανη Μιλένοβα να συνεχίσει το θέμα από πριν σχετικά με το να μην φορτώνετε τη σαλάτα.
1: Όχι, όχι, εδώ που έχει μείνει η Μέλανη, το τι τραγανό στοιχείο θα βάλουμε αντί για κουρτών.
0: Ναι, εντάξει, αυτό πήγα να πω, ότι μην φορτώνει τη σαλάτα με πράγματα τα οποία επιβαρύνουν θερμιδικά το πιάτο σας.
2: Ακριβώς, και εν τέλει δεν καταλήγετε.
0: Οπότε
2: να
0: αντί να βάλετε κουρτών,
2: αντί
0: βάζετε.
2: Αν βάλετε κουρτών, παιδιά, θα βάλετε.
0: Ψωμί χωριάτικο.
2: Μία κουταλιά τη σούπα, έτσι γεμάτη καρύδια, τα οποία λέει είναι γεμάτα με ωμέγα 3 λιπαρά οξέα που είναι καλά. Ωραία. Για την καρδιά και το νευρικό μας σύστημα.
0: Το χοντρένεις άσχημα.
2: Γιατί?
0: Το χοντρένεις άσχημα,
1: είναι το χοντρό καρύδι.
0: Δεν λέω, είναι πολύ γευστικές οι σαλάτες που κάνουν, που χρησιμοποιούν εναλλακτικά τρόφιμα, δηλαδή
2: ναι.
0: Ρόδι,
1: μήλο,
2: μήλο, ρόδι. Πορτοκάλι.
0: Ωραία. Ωραία. Ως ένα βαθμό. Ως ένα βαθμό, έτσι. Αυτό είναι φρουτοσαλάτα. Δεν είναι σαλάτα.
2: Κάτσε βρε παιδί μου, σου είπα, δεν σου είπα να βάλεις φρούτο.
1: Ωραία, αυτή είναι ξηροκαρποσαλάτα.
2: Καρύβια.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Λέω μήπως το πας μετά και στη συνάντηση.
2: Όχι, δεν σου λέω να βάλεις όλο φρούτα, σου λέω απλά να βάλεις καρύβια και να μην βάζεις γενικά πολλά τυριά. Δηλαδή, άμα θες εσύ να βάλεις φέτα, μην βάλεις μισό κιλό φέτα μες στη σαλάτα.
1: Αφού πάει.
2: Κομματάκια φέτας.
0: Πάει.
2: Ναι, αλλά αν κάποιος θέλει όντως να κάνει διατροφή, λέγοντας ότι τρώει μια σαλάτα, δεν κάνει διατροφή.
0: Λοιπόν, όχι, εμείς κάνουμε διαστροφή.
1: Αφού πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, όταν επιστρέψουμε, θα πω σε όλους ποιο είναι το μέγα κόλπο για τη διατροφή του Εργένη.
0: Ωραία.
2: Δυνατό.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και τώρα θα σας πω ποιο είναι το κόλπο του Εργένη για να κάνεις διατροφή. Παραγγέλνεις από το κοντινότερο σουβλατζίδικο.
1: Ναι.
0: Δύο καλαμάκια κοτόπουλο.
1: Ναι.
0: Και δύο πίτες αλάδωτες.
1: Ναι.
0: Πολύ εύκολο.
1: Πολύ εύκολο.
2: Εύκολο.
0: Εύκολο. Αυτό αλλά λες τώρα πώς θα χορτάσω με αυτά.
1: Αυτό πήγα να σου πω.
0: Αυτό. Τα ρίχνεις σε ένα μπολ.
1: Ναι.
0: Και βάζεις μέσα μισό και σεδάκι γιαούρτι. Παίρνεις μια ντομάτα, τη ζεσταίνεις στο φούρνο μικροκυμάτων και ναι, τη λιώνεις από πάνω.
1: Α,
0: το ανακατεύεις
1: ναι,
0: και έχεις ένα,
1: ένα
0: υπέροχο γιαουρτλού homemade με μηδέν λιπαρά.
1: Απίστευτο έτσι. Το έχεις δοκιμάσει
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, εγώ παίρνω συνέχεια.
1: Λέω μήπως το είδες κάπου και...
0: Όχι, όχι, όχι. Δική μου ιδέα είναι.
1: Α, ναι, δηλαδή παραγγέλνεις τα σουβλάκια.
0: Παραγγέλνω δύο καλαμάκια κοτόπουλο.
1: Με τις πίτες.
0: Δύο πίτες αλάδωτες.
1: Τα...
0: Αφού τις φαίνει κομμένες. Απλά τα πετάς
1: ναι,
0: όπως είναι σε ένα μπολ. Πετάς το γιαούρτι, ζεσταίνεις μια ντομάτα στο φούρνο μικροκυμάτων για να γίνει γρήγορα. Τηλιώνεις με ένα πιρούνι, ρίχνεις αυτό το ζουμί πάνω από το γιαούρτι, τα ανακατεύεις. Και σε κρατάει άπειρα.
1: Ναι.
2: Πολύ δυνατό.
1: Νομίζω θα το δοκιμάσω σήμερα κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν σου κάνει κάτι αυτή η λιωμένη ντομάτα πάνω από όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: εκπομπή Μπουρμπουλή Θρέσαι, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω που μπορείτε να μας βρείτε.
1: Πού.
2: Μπορούν να μας βρουν, Μέλανι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορείτε και καλύτερα.
2: Γκρίντσαρη, Μέλανι, μόλις τη ζωή της έκανε ήλιου.
1: Για πες.
0: Μπουρμπουλή Θρέσαι Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλή Θρέσαι και στο Instagram. Μπείτε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, καρδουλίτσες, αγαπούλιτσες, τα γνωστά, τα κλασικά, ξέρετε εσείς. Και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε αύριο εδώ μαζί, παρεούλα.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίτρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα. Πανέμορφα.
1: Έχουμε
0: θαυμάσια.
1: Υπερφανταστικά.
0: Καταπληκτικά.
1: Σοκαριστικά, ωραία.
0: Έτσι.
2: Τι είμαστε, λέτε, μωρέ.
1: Τι λέμε,
0: λέμε
1: τι
0: για τη διάθεση. Λοιπόν. Στάδης Μπόγδανος, Σουρατέμπα Μέλλαν Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος και Βασίλης Ικόγνητος, η ρύθμιση του ήχου.
2: Ένα με ένα πούμε.
1: Τι.
0: Bye.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Ιντερμεντ και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Η Ιντερνετ ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Φέα ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ούτε λίγο ούτε πολύ, δεν το κατάλαβες ότι φτάσαμε στα μέσα Ιουνίου.
2: Εγώ δεν το κατάλαβα.
1: Δεν το κατάλαβες.
2: Δεν μετράω αντίστροφα.
1: Αγάπη μου, για να το καταλάβεις το καλοκαίρι,
2: πρέπει να βγεις από το στούντιο.
1: Πρέπει να πας σε μία παραλία, να αράξεις εκεί, να βλέπεις το απέραντο γαλάζιο.
2: Να μην μιλάς.
1: Ναι, να έχεις και ένα φίλο καλή ώρα σαν και σένα, ας πούμε.
2: Μπράβο, να λες, να μην μιλάει κι αυτός.
1: Άννα, σε παρακαλώ, ένα καφέ. Άννα, σε παρακαλώ πολύ. Τέλος πάντων, ένα αναψυκτικό.
2: Τα έχω χωρίς τα τσανάκια μου ακόμα αυτούς τους φίλους.
1: Λοιπόν, προσγειώσω στην πραγματικότητα.
2: Και αν μπορώ, ας κάνω αλλιώς.
1: Και λέμε ένα χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε στις φίλες και τους φίλους μας.
2: Και καλή εβδομάδα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και
1: το
2: μεν
1: πνεύμα εδώ. Αλλά η Σάρξ, άστο. Μαζί μας.
2: Μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το δικό μας το κορίτσι, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
2: Για να δούμε, πάμε.

0: Λοιπόν, στην παρέα έχουμε ένα κυρίαρχο, έτσι.
1: Τον έχουμε.
0: Και είναι κυρίαρχος.
1: Με τα όλα του.
0: Έτσι. Στην ανώτερη εκπαίδευση, μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α. Είναι η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα.
1: Και με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδαίων.
0: Και με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Μήπως να το σκεφτούμε τώρα που έχουν τελειώσει και οι εξετάσεις και θα κοιτάξουμε ποια είναι η επόμενη μας κίνηση.
0: Λοιπόν, αν θέλετε πληροφορίες, μπορείτε να κάνετε έτσι, να τα πάρετε εκ του σύνεγγυς που λέμε.
1: Τι είπες τώρα, είσαι μέσα στο μου του σχολείου. Έτσι. Τελείωσε.
0: Με μία επίσκεψη τηλεφωνώντας είτε στο 210-5279-500 για την Αθήνα,
1: είτε στο 210-9640-117 για την Γλυφάδα,
0: ή μπορείτε να πάρετε ό,τι πληροφορία θέλετε μέσα από το www.iekalfa.gr.
1: Και όχι μόνο αυτό, ναι, αλλά να μην ξεχνάς ότι έχουμε προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες. Okay. Δηλαδή μην το αφήνουμε αυτό.
0: I think about it.
1: You think about it.
0: Yes.
1: Καλά, εσύ είσαι μέσα στο νιάτο ακόμα. Έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου να δεις τι θα κάνεις.
0: Παιδιά, κεράστε την.

0: Σιγά τα λεφτά που έδωσε, ρε.
1: Γιατί τώρα, για όλο μαζί.
0: Ναι, μα...
1: Γιατί για όλο μαζί έδωσε πολλά.
0: Τι. Όχι, για την αποζημίωση.
1: Α, για την αποζημίωση. Τρομάρα τη. Μα δεν τράπηκε με τόσα λεφτά να δώσει 5.000 λίρες μόνο.
0: Είχαμε διαβάσει το τι έγινε στο Παλέρμο για το γάμο τη.
1: Για ποιον λέμε τώρα?
0: Για την Dua Lipa, ρε παιδί.
1: Μπράβο, έτσι, να τα λέμε για αυτά.
0: Έτσι. Λοιπόν, η οποία δεν λυπήθηκε να δώσει και 5.000 λίρες αποζημίωση, γιατί είχε δημιουργήσει, λέει, πάρα πολύ μεγάλες ιστορίες στο Παλέρμο.
1: Μόνο διαδήλωση που δεν κάνει. Ναι. Είχαν κλείσει, δεν μπορούσαν να πάνε στις δουλειές τους. Είχαν κλείσει τις πλατείες, είχαν κλείσει τους δρόμους.
0: Ναι.
1: Βγήκαν έξω και άνθρωποι και γράφανε: οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους. Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας. Ωραίο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Το Παλέρμο δεν είναι για τους πλούσιους. Yeah. Κάτι ξέρουνε.
0: Ναι, είναι από τα φτωχά μέρη.
1: Είναι από τα φτωχά μέρη, ναι. Είναι νότια.
0: Τώρα, βέβαια, πόσα έδωσε για το γάμο?
1: 1,5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή, συγγνώμη κιόλας.
0: Και για την αποζημίωση που δημιούργησε αυτή την ταλαιπωρία, μόνο 5.000 λίρες.
1: 5.000 αγγλικές, έτσι.
0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa.
0: Τσιγκούνα.
1: Μην το συζητάς, δηλαδή, μην πες στην ανάγκη της.
0: Έτσι.
2: This

0: παίζω τις καλύτερες. Heart
1: 94,2. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Θυμάσαι εκείνες τις φωτογραφίες,
1: ναι,
0: από κάποια συγκροτήματα της pop,
1: mm,
0: δεκαετία 80-90, με το ξασμένο το μαλλί.
1: Αν πω θυμάμαι, μου κόβεις την τύχη. Πώς δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Το κουνουπίδι.
0: Έτσι. Λοιπόν, επανέρχεται.
1: Επανέρχεται, λέει, με δόξα και τιμή.
0: Εγώ το θέλω αυτό,
1: μου αρέσει. Εσύ που δεν το ξέρεις αυτό πώς λέγεται και δεν το κάνεις το μαλάκι, το αφήνεις ίσιο.
0: Ναι.
1: Σου λέω ότι αυτή η τεχνοτροπία στο μαλλί λέγεται blow dry.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Πεθαίνω.
1: Δηλαδή δεν το στεγνώνεις μόνο το μαλλί.
0: Πόσα ξέρει αυτό το κόσμο.
1: Το φυσάς λες και είσαι πάνω σε πλοίο. Αλήθεια στο λέω.
0: Ναι, μου έρχονται έτσι κάτι τέτοιες εικόνες τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Mm. Δεν είναι ακριβώς όπως ήταν σε εκείνη την εποχή. Είναι λίγο πιο εξυγχρονισμένο.
0: Ναι.
1: Αλλά από όγκο, φίλε μου. Μην το συζητάς, περπατάς και δεν χωράει να μπει στο σανσέ το μαλάκι.
0: Μάλιστα. Πάντως λένε ότι οι στυλίστες γενικότερα, ναι, σε όλο τον κόσμο, ότι υπάρχει μια νοσταλγική επιστροφή στα 80's και τα 90's.
1: Ναι, ναι, θέλουν λίγο πιο θηλυκό μαλλί.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, και να έχεις και μακρύ μαλλί.
0: Ναι.
1: Και να το κάνεις και λίγο μπούκλα.
0: Ναι.
1: Δεν αισθάνομαι καθόλου καλά, έτσι.
0: Γιατί καλά.
1: Δηλαδή, άμα θέλω και 25 λεπτά την ημέρα για να βγω από το σπίτι, ταράζομαι. Ευτυχώς είναι μόνο για τις γυναίκες.
0: Λες, ε.
1: Το φαντάζεσαι.
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι μπορεί να επικρατήσει αυτή η μόδα και στους άντρες.
1: Φαντάζεσαι τον Κώστα Γεωργακόπουλο, δηλαδή τύπου Τζόρτζ. Θα πεθάνω. Okay.

0: Λέγαμε προηγουμένως για αυτή τη νέα τάση,
1: ναι,
0: έτσι, στη γυναικεία κόμωση και στα μαλλιά, ότι επανέρχεται ένα blow dry της δεκαετίας των 80s και των 90s.
1: Σου έχω βασική πληροφορία τώρα.
0: Λοιπόν, κοίταξε να σου πω κάτι. Όμως για να γίνεις έτσι όπως πρέπει να είσαι και να είσαι πιο όμορφος, πιο όμορφη από ό,τι είσαι, χρειάζεσαι έναν ειδικό.
1: Έναν ειδικό που να ξέρει τι κάνει.
0: Ε, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Και πού θα τον βρεις?
1: Στα ΙΕΚ
0: Α. Α, μπράβο.
1: Διότι υπάρχουν και ολοκληρωμένες σπουδές ομορφιάς και μόδας στις ανώτερες σχολές Α.
0: Mm-hmm.
1: Και μπορείς να σπουδάσεις και μακιγιάς και κομμωτική και σχέδιο μόδας.
0: Ωραίο αυτό.
1: Έτσι. Και να γίνεις εσύ ο επόμενος κορυφαίος επαγγελματίας που θα πηγαίνουμε εκεί δύο να μας τρώσει.
0: Λοιπόν, αν θέλετε κάτι από όλα αυτά τα υπέροχα, μπορείτε να κάνετε εγγραφή και μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210-41-20-714 για Πειραιά.
1: Στο 210-52-79-500.
0: Μάλιστα. Και μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα iekalpha.gr.
1: Και να μην το ξεχνάμε, προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες. Ένα κλικ είναι, ρε παιδί μου.
0: Very important.

Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Γεια σας και από μένα! Λοιπόν, με μια πρωτοφανή πληθυσμιακή κατάρρευση βρίσκεται αντιμέτωπο ένα από τα πιο εμβληματικά είδη της Πάρνηθας, το κόκκινο ελάφι. Ένα αναπόσπαστο κομμάτι της φυσικής ταυτότητας του βουνού, το κόκκινο ελάφι, όπου πριν από τουλάχιστον 10 χρόνια ο αριθμός του ξεπερνούσε τα 1000, σήμερα φτάνει τα 35. Η δραματική αυτή μείωση έχει ανοίξει έναν έντονο διάλογο γύρω από τα αίτια της εξαφάνισης του είδους από τον Εθνικό Δρυμό, με επίκεντρο, ωστόσο, την παρουσία και την αύξηση του πληθυσμού των λύκων στην περιοχή. Την ώρα που φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και κάτοικοι ζητούν άμεσα μέτρα διαχείρισης για τη διάσωση των ελαφιών, επιστημονικοί και περιβαλλοντικοί οργανισμοί επιμένουν στην ανάγκη τεκμηριωμένης προσέγγισης για την προστασία της βιοποικιλότητας. Το ζήτημα της Πάρνηθας εξελίσσεται πλέον σε μια δύσκολη εξίσωση, όπου η διατήρηση δύο προστατευόμενων ειδών φέρνει στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα για τη διαχείριση της άγριας ζωής στην Ελλάδα. Μαζί με 6 δήμους και το ΣΥΜΠΑ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για να σωθεί το είδος. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πάρνηθας, κ. Λαζάρου, υπογραμμίζει στο e-εφημερίδα πως η κυριότερη λύση είναι να επαναλειτουργήσει το καταφύγιο στην Πάρνηθα, όπου το 2007 κάηγε από την φωτιά και έκλεισε. Όσα ελάφια ήταν μέσα τα βγάλαμε έξω και το καταφύγιο δεν ξαναλειτουργήσε. Τώρα είναι απαραίτητη προϋπόθεση να λειτουργήσει και πάλι. Τα ελάφια ζουν ελεύθερα, όχι πάνω στην Πάρνηθα, κυκλοφορούν δυστυχώς μέσα στον οικιστικό ιστό, στη Βαρυμπόμπη, στις Αχαρνές, στο Κρυονέρι, στην Αυλώνα. Ωστόσο, εάν δεν ληφθούν μέτρα για το λύκο, δεν θα αλλάξει.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικού οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold, you could put it in a cup and I get it with no ties, I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Πάμε δεύτερη ώρα.
2: Πάμε.
1: 2 Σεντιμήτωνος, 15 Ιουνίου, σαν σήμερα τι είχε γίνει.
2: Σαν σήμερα λοιπόν.
1: Μάλιστα.
2: Ιδρύθηκε η UEFA, που εγώ δεν ήξερα ποτέ τι είναι αυτά τα αρχικά.
1: Η UEFA.
2: Αλήθεια.
1: Έλα,
2: άκου
1: καλέ.
2: Τώρα τι είναι. Union of European Football Associations. Δηλαδή Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ενώσεων.
1: Δεν το ήξερες αυτό.
2: Όχι, δεν το ήξερα.
1: Και είσαι φίλη μου.
2: Όχι πολύ.
1: Ρώτα, αγάπη, ρώτα. Για
2: αυτό
1: πες,
2: που
1: σαν σήμερα.
2: Ναι, ναι, σαν σήμερα. Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ναι, είναι ότι αυτή την πρωτοβουλία την κάνουν μόνο τρεις ομάδες.
1: Ναι.
2: Η Ιταλία, η Γαλλία και το Βέλγιο.
1: Τρεις χώρες.
2: Τρεις χώρες, αυτό εννοώ. Τρεις εθνικές.
1: Μετά μπήκαν και οι υπόλοιποι.
2: Μετά, με...
1: Τα λέμε αυτά γιατί είμαστε και σε μουντιαλική διάθεση.
2: Οπωσδήποτε,
1: έτσι.
2: Ναι.
1: Θα έχουμε κάποια πραγματάκια για μουντιάλ.
2: Γιατί όλο και κάποιος θα το βλέπει.
1: Okay.
2: Γιατί να πήγε, δεν πήγε.
1: όλο και κάποια θα το βλέπει. Γιατί οι υπόλοιποι το βλέπουν.
2: Συγγνώμη, είπες τι είπατε.
1: Ναι.
2: Πεθαίνω.

0: Πολύ ήθελα να το σπουδάσω αυτό, μικρή.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Αλήθεια, το λέω.
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει να κάνει με μικρά παιδιά.
0: Και όχι μόνο με εκπαίδευση, και με διαμόρφωση προσωπικότητας και χαρακτήρα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Μωρά και νήπια, έτσι.
0: Έτσι.
1: Η μαγική λέξη είναι βοηθός, μάλλον οι μαγικές λέξεις είναι βοηθός βρεφονιπιοκόμων, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και πού το σπουδάζουμε αυτό?
1: Στις σχολές Α, μέσα στο πρόγραμμα για παιδαγωγικά, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ σημαντικό πραγματικά και νομίζω ότι είναι ένα επάγγελμα παύλα λειτουργήμα.
0: Λειτουργήμα με κεφαλαίο λάμδα.
1: Έτσι, το οποίο και τα επόμενα χρόνια θα έχει πολύ ζήτηση.
0: Και
1: εντάξει,
0: έχει και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, δεν είναι
1: σωστό.
0: Σαν άλλα.
1: Λοιπόν,
0: και πώς θα εξασφαλίσω εγώ τα προνομιακά δίδακτρα, πες μου?
1: Θα καλέσεις στο 210-5279-500 για Αθήνα και ας ενδιαφέρει για Πειραιά 210-4120-714. Αν θες περισσότερα,
0: κλικ.
1: Κλικ πού?
0: Στο www.eka.gr.
1: Οκ. Okay.

0: Είναι αυτό που λέμε ότι το φιλοδόρημα ήταν περισσότερο από το λογαριασμό.
1: Κάπως.
0: Μπράβο του.
1: Πρέπει να σου πω ότι εγώ τον συγκεκριμένο άνθρωπο τον είχα πόστερ.
0: Ναι.
1: Στο δωμάτιό μου. Το Michael Jordan. Αλήθεια σου λέω.
0: Ενδεδειμένο.
1: Ενδεδειμένο τότε που ήξερα τι ποιοι παίζουν στο Chicago Bulls. Τώρα, αν με ρωτήσεις, δεν.
0: Όχι. Για πες τι.
1: Πήρε λοιπόν γυναίκες, παιδιά και εγγόνια ο Michael Jordan και πήγε Μύκονο.
0: Μύκονο.
1: Στην Ψαρού.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που είναι τα πάντα φτηνά, ξέρεις. Και ήθελε να φάει θαλασσινά, αλλά παραδοσιακές συνταγές ελληνικές.
0: Ναι.
1: Τι ψάρια του φέραν, τι αστακού, τι καραβίδες, πολύ παραδοσιακά, όλοι τα τρώμε. Ναι.
0: Και πολύ φτηνά.
1: Ναι.
0: Αλίμονο.
1: Πριν τα φάει, τα φωτογράφιζε και τα ανέβαζε στο Instagram και στο TikTok. Τέτοια εντύπωση του είχαν κάνει.
0: Είναι αυτό που λέμε, φάτε μάτια ψάρια.
1: Έτσι, ακριβώς, κυριολεκτικά όμως. Mm. Αλλά αυτό που συζητήθηκε περισσότερο δεν ήταν ότι πρώτα φωτογράφιζε και μετά έτρωγε. Αυτό το κάνουν πολλοί.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν το φιλοδόρημα που άφησε.
0: Έλα.
1: Μισό.
0: Τι,
1: λογαριασμό. Ναι, και φαντάζεσαι τώρα στην Ψαρού το λογαριασμό.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ να μας ξανάρθετε.
1: Είναι σαφές ότι αυτοί που τον σερβίρισαν πήγαν διακοπές με τα λεφτά που πήραν.
0: Βέβαια. Αλίμονο.
1: Μπράβο του.

Gentlemen και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών.

Η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς? Heart 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Φαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, είμαστε σε μουντιαλική διάθεση.
1: Ναι, αυτό είναι δικό σου, δεν ξέρω.
0: Η Εθνική Ελλάδος βέβαια δεν είναι στο μουντιάλ για άλλη μια φορά. Αλλά υπάρχουν όμως κάποιοι εντός αγωγικών Έλληνες οι οποίοι παίζουν με τις εθνικές τους ομάδες και δεν είναι λίγοι.
1: Α, για πες.
0: Ποδοσφαιριστές δηλαδή που παίζουν σε ελληνικές ομάδες αλλά με τη χώρα τους έχουν πάει στο Μουντιάλ.
1: Συγγνώμη, Έλληνες, Έλληνες ή πολιτογραφημένοι Έλληνες?
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Καλέ, δεν είναι Έλληνες.
1: Α, που παίζουν σε ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, ξένοι είναι, αλλά παίζουν σε ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, να πούμε. LKB και τα Ρέμι του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
0: Φακούτο Πελίστρι, φοβερό εξτρέμ, παιδιά, του Παναθηναϊκού, όπως και ο Λαφών, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού.
1: Αυτόν που, τον ξέρω.
0: Που είναι από την ακτή Ελεφαντοστού.
1: Τι είπες τώρα.
0: Ένας εκπληκτικός παίκτης που του βγάζουμε όλο το καπέλο.
1: Ναι.
0: Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ που παίζει με το Μεξικό.
1: Πολύ Μεξικό βλέπω.
0: Επίσης ο της ΑΕΚ ο Πιερό με την Αϊτή. Ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, ο Ράχμαν Μπάμπα επίσης του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί παίζουν με την Γκάνα. Λοιπόν, ο Ραμίρες της Κηφισιάς παίζει με την Εθνική του Εκουαδόρ. Πήγαν και αυτοί και δεν πήγαμε εμείς.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, ο Μουτουσαμί από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό που παίζει στον Ατρόμητο. Ο Γκαέλ Κακουτά από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό που παίζει στην ΑΕΛ, Λαρισάρα, ναι. Η οποία έπεσε φέτος. Λοιπόν, ο Μπατουμπινσικά από το Κογκό επίσης της ΑΕΛ. Όμως να σταθούμε σε έναν προπονητή.
1: Ναι.
0: Το Γιώργο Τοδόνη.
1: Α, τον ξέρω αυτό.
0: Βέβαια. Λοιπόν, το δικό μας το παιδί, το οποίο είναι coach, προπονητής δηλαδή,
1: ναι,
0: της Σαουδικής Αραβίας.
1: Τη Σαουδική Αραβία.
0: Βεβαίως πήρε την ομάδα και την πήγε στο Μουντιάλ. Εντάξει.
1: Μη σου πω ότι πήρε και πέντε σπίτια μαζί. Δεν είναι μόνο ομάδα. Μπράβο του, μπράβο του. Με αξιώσεις, ας πούμε, η Σαουδική Αραβία.
0: Θα δείξει.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, πόσο μ' αρέσει, ειλικρινά να στο λέω,
1: ναι,
0: όταν βλέπω ανθρώπους που κάθονται μπροστά στο PC, στον υπολογιστή, και κάνουν εκείνα τα υπέροχα γραφιστικά. Όπου αυτοί βέβαια.
1: Ταλεντάρα αυτό.
0: Τα γραφιστικά πλέον και με τις τεχνολογίες που υπάρχουν.
1: Και με AI, ολόκληρη επιστήμη, μην το συζητάς.
0: Λοιπόν, σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α. Λοιπόν.
1: Έτσι είναι. Αν θέλεις να πετύχεις επαγγελματικά σε αυτούς τους κλάδους, εκεί θα πας.
0: Okay.
1: Γιατί δεν είναι ότι μόνο σου προσφέρουν το πιο update ακαδημαϊκό πρόγραμμα και online και διαζώσεις. Το τονίζω το online.
0: Και με AI.
1: Αλλά και με AI.
0: Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να εξασφαλίσετε προνομιακά διδακτρά με την εγγραφή στις ανώτερες σχολές Α για λίγες μέρες ακόμη. Αν θέλετε, σημειώστε δύο αριθμούς τηλεφώνου: 210-5279-500, 210-4120-714,
1: ή αλλιώς με ένα κλικ www.ieka-alpha.gr.
0: Και τώρα πάμε στη μουσική ενότητα.
1: Πες μου.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουμε τραγούδια προάγγελους προφήτες,
1: ναι,
0: για αυτή την καταστροφική κλιματική αλλαγή την οποία ζούμε. Και αυτά τα τραγούδια, Άννα μου, βγήκαν από κάποιους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες πριν, ναι, από πάρα πολλά χρόνια.
1: Κάτι ξέρανε.
0: Τζόνι Μίτσελ, 1970.
1: Ω, καταπληκτική.
0: Green Yellow Taxi. Απόλυτο κομμάτι που διαμαρτύρεται για την υπερβολική ανάπτυξη και θρηνεί το γεγονός ότι στρώσαμε τον παράδεισο και φτιάξαμε ένα πάρκινγκ. Παρακαλώ. Ένα από τα διαχρονικά τραγούδια που μιλάει για πράσινα ζητήματα και ξαφνικές αλλαγές στο περιβάλλον. Εντάξει, πάμε να το ακούσουμε.
1: Θα μας αρρωστήσει και αυτή την εβδομάδα.
0: Στο ξαναλέω, 1970 μιλάει της Τζόνι Μίτσελ αυτό το τραγούδι για αυτά που τα λουζόμαστε.

0: Τι μουσικές κάναν όμως τότε, ρε παιδί μου?
1: Έχουμε άλλα μέσα στην εβδομάδα, θα τα ακούσουμε και θα...
0: Τι μουσικές?
1: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
0: Για σήμερα.
1: Έτσι. Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν παρέα μας στο 2 στην τιμή του 1 με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
0: Φυσικά, όπως έχετε καταλάβει από την εκπομπή, μαζί μας είναι και ο κυρίαρχος των ανώτερων σχολών, το ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Okay. Επίσης ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος που είναι στην παραγωγή πάντα και...
0: το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και με τον υδράργυρο να ανεβαίνει, τις καλοκαιρινές διακοπές να μπαίνουν πια σε mode on, νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε πολύ πιο ανάλαφροι, ίσως λίγο πιο ξεκουραστοί αν ήδη έχετε κάνει τα διαλύματά σας, αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα έχουμε καλύτερη ψυχολογία. Μεγαλύτερη μέρα, μεγαλύτερη ευκαιρία να κάνουμε βόλτες, βραδινές εξορμήσεις και γιατί όχι να κάνουμε και τα Σαββατοκύριακά μας ακόμη πιο ευχάριστα με τα μπάνια μας ή ό,τι άλλο μας ευχαριστεί, καθώς το καλοκαίρι ενδείκνεται για εξορμήσεις. Δεν θα πω κάτι περισσότερο, αυτό είναι το καλωσορισμά μου, τα λέμε σε λίγο, επιστρέφω για να σας παρουσιάσω ό,τι θα ακολουθεί στη σημερινή εκπομπή. Όλα.

Ξέρω τι έχετε μέσα στο μυαλό σε αυτή τη στιγμή. Τι περιμένουμε να ακούσουμε από την εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να τα βάλουμε κάτω σε μια ωραία σειρά. Έχουμε νότα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Μπορεί να συζητήσουμε viral, κουτσουμπολιά, πράγματα, ξέρετε, είμαστε και λίγο τη κλειδαρότρυπα. Έχουμε ανεκδοτάρες, έχουμε πρόταση ταινιών, έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έχουμε δικά σε αγαπημένα τραγούδια, έχουμε social media να στέλνετε μηνύματα. Δηλαδή, σπαθιά να καταπιώ σε αυτή την εκπομπή, εγώ και συνεργάτες μου. Σπαθιά. Θέλετε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να γίνουμε ακροβάτες, ας πούμε. Σας παρακαλώ, δηλαδή, τα έχουμε όλα, σχεδόν. Δηλαδή, όλα, μέσα σε 2 ώρες μόνο.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Έτοιμοι.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας θέλω ενεργούς, σας θέλω παρόντες στην εκπομπή. Ο τρόπος είναι απλός. Με βρίσκεται στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο και περιμένω εκεί τα μηνύματά σας. Τι θα κάνετε, πότε θα πάτε διακοπές, πώς είναι η διάθεσή σας, ποιο τραγούδι θέλετε να πείτε.

Αγαπημένη ενότητα throwback, χωρίς να χάνω χρόνο, θα πω χρόνια πολλά σε Αυγουστίνο, Αυγουστίνα, Αύγουστο, Αυγούστα, Ιερώνυμο και Ιερώνυμη. Τρεις επαιτίους: Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Τώρα, σαν σήμερα το 1215, η πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων λαμβάνει χώρα, όπου ο Ιωάννης ο Ακτήμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα. Μάλιστα, ενδιαφέρον.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως τα πιο όμορφα ταξίδια ξεκινούν πολλές φορές χωρίς χάρτη και ιδιαίτερο σχεδιασμό. Γι' αυτό λοιπόν μείνε εδώ, γιατί μαζί θα ταξιδέψουμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια που έχεις ακούσει ποτέ.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Κουνάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
6: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Τιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Τιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και πάμε να το ζήσουμε με σύντομα και κρύα ανέκδοτα σε κάθε εκπομπή για όλο το καλοκαίρι. Γιατρέ, θα ζήσω μέχρι τα 100? Καπνίζετε κύριε? Όχι. Πίνετε? Όχι. Ξενυχτάτε? Όχι. Τότε γιατί θέλετε να ζήσετε μέχρι τα 100?

Αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου. Έτσι λέει ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μαζονάκη, και θέλω να σας πω ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε τα ωραία τραγούδια που θέλουμε να ακούμε, τα story μας και ό,τι άλλο γουστάρουμε στα social media, αρκεί να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε και να μας στείλετε μήνυμα. Η Ιορδάνης Αγαπητός Official, εγώ σε όλες τις πλατφόρμες, και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα είναι παντού.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως μερικές φορές ένα τραγούδι λέει όσα δεν κατάφερα να πούν χίλιες κουβέντες. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να κάνουμε έναν ωραίο διάλογο με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

ψυχή σου η άλλη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Και για αυτήν και την επόμενη εβδομάδα θα προτείνω πολύ δυνατές αστυνομικές περιπέτειες, τις οποίες σίγουρα βρίσκεται στο Netflix αλλά και σε άλλες ενημερωμένες πλατφόρμες. The Killer, ο δολοφόνος, όπου αν σας αρέσουν ταινίες όπου η ένταση χτίζεται αργά και ασταμάτητα, τότε ο δολοφόνος είναι από τις καλύτερες επιλογές σίγουρα στο Netflix. Η ιστορία ακολουθεί έναν επαγγελματία εκτελεστή που έχει μάθει να ζει χωρίς συναισθήματα, χωρίς δεσμούς και χωρίς λάθη. Όταν όμως μια αποστολή αποτυγχάνει, ο ίδιος γίνεται στόχος ενός ανελαίου του κυνηγητού σε ολόκληρο τον κόσμο.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Να είμαστε και πάλι μαζί και τούτη εδώ την εβδομάδα, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο International Top 20 από το Media Inspector. Είμαι ο Κώστας Ζητοπλούς και όπως πολλά χρόνια τώρα, κάθε εβδομάδα είμαστε παρέα για περίπου 2 ώρες και ακούμε μαζί τα τραγούδια που βρίσκονται στις 21 θέσεις σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας από το διεθνές ρεπερτόριο. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και σιγά σιγά ανηφορίζουμε προς την κορυφή. Θα σας πω ότι τούτη εδώ την εβδομάδα, μετά από πολύ καιρό, έχουμε ένα διαφορετικό νούμερο 1. Θα το μάθετε βέβαια στο τέλος της δεύτερης ώρας. Κάντε λιγάκι υπομονή. Προς το παρόν ακούσαμε κάτω και Turn the Lights Off στο νούμερο 20 και ξαναμπήκε μες στην 20άδα η Lola Young, πόσο καιρό πια, με το Messi στο 19, ενώ σε λίγο έρχεται και ο Ed Sheeran με το κλασικό αγαπημένο Azizam στο 18. You know.

Tate McRae, sports car. Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι, ό,τι πρέπει, ένα κάμπριο αυτό για βόλτες και τα λοιπά. Θα μου πεις, σωστό και αυτό, νηστικός καρβέλια ονειρεύεται. Ισχύει. Στο νούμερο 17, λοιπόν, το τραγούδι της Tate McRae, η οποία βεβαίως βρίσκεται πολύ καιρό μεν με στην 20άδα, δεν κατάφερε βέβαια να φτάσει στην κορυφή. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά ένα και η Jonas Blue με το Edge of Desire στο 16.

0: Σου τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hard.
1: 94,2. Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείσο.
2: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, στην θέση νούμερο 15, ο Alex Warren με το νέο του Big Hit Fever Dream. Τώρα, ένα τραγούδι το οποίο μπήκε γρήγορα, ανεβαίνει γρήγορα, θα μπει με στη δεκάδα, θα με θυμηθείτε πολύ γρήγορα. Mike is Mind και βέβαια παραούτε Afro Soul, μας αρέσει γιατί είναι καλοκαιρινό, παιδιά, εννοείται. Στο νούμερο 14.

Μπεμπερέξα με το New Religion στο νούμερο 12 και βεβαίως μέσα στην 20άδα. Το νέο της Big Hit, για να δούμε πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει. Ενώ μια θεσούλα πιο κάτω και βεβαίως πια εκτός δεκάδας η αγαπημένη μου Olivia Dean μας τραγούδησε It's so easy to fall in love. Στο 13, το τυχερό 13άρι, κάπως τυχερό. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά Let Me Be με The Second Voice στο νούμερο 11. Ακούτε πάντα το 1 και βεβαίως μοναδικό επίσημο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας από την AFPI και το Media Inspector. Ο Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο όπως το συνηθίζει κάθε εβδομάδα. Την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Μπαίνουμε στη δεκάδα.

0: για αυτή την εβδομάδα.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
1: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μία ώρα ακόμη, αν θέλετε. Και βεβαίως έχουμε μπει πια μέσα στη δεκάδα. Στη δεκάδα με τα δημοφιλέστερα τραγούδια στα ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα. Το δεκάρι το καλό, λοιπόν, ήταν βεβαίως το αγαπημένο μου Γκαμπριέλα από τις κουκλάρες Κατσάι, ενώ το Ordinary, που δεν χρειάζεται καμία παρουσίαση, εννοείται Alex Warren, πόσο καιρό ήταν στην κορυφή, στο νούμερο 9. Σε λίγο ακολουθεί και Hugh Gale με Jamaican Bam Bam στο 8, που βεβαίως θα σαρώσει τούτο εδώ το καλοκαίρι. This

David Guetta, Gone, Gone, Gone, μαζί με τον Zendai και Teddy Swims. Κάπου είχα διαβάσει ότι ξανασκέφτονται, λέει, να ξανακάνουν μια συνεργασία. Γιατί όχι, νομίζω η ιδέα του David Guetta ήταν πολύ καλή. Άλλωστε, αυτοί οι δύο γνωριστήκαν στο στούντιό του. Τον Zendai από την Αυστραλία και ο Teddy Swims από τις ΗΠΑ. Στο νούμερο 7, λοιπόν, το κομμάτι. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας. Μετά ένα τραγούδι που δεν θέλει πολλά σχόλια. Βραβευμένο, πολυπεγμένο, πολυακουσμένο. Θα τα ακούσουμε άλλη μια φορά. Από Huntrix, Golden στο 6 και μετά μπαίνουμε στη μαγική πεντάδα. Take your shot.

0: καλύτερες. Heart 94,2.
1: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Τιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Τιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου.

Dracula και Tame Impala μέσα στην πεντάδα. Η αλήθεια είναι ότι είχα πει ότι το κομμάτι θα πάει καλά, αλλά δεν περίμενα ότι θα μπει τόσο γρήγορα μέσα στην πεντάδα να πω τη μαύρη μου αμαρτία. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζει εδώ με το International Top 20, το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την FBI. Και όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε ένα διαφορετικό νούμερο 1 μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι έχασε βεβαίως την πρωτιά η Taylor Swift πια με το The Fate of Ophelia. Ποιο είναι όμως αυτό το οποίο πήγε τελικά στην θέση νούμερο 1, θα το μάθετε σε λίγο. Προς το παρόν, τι γίνεται στο 4. Where is my husband? Where the hell is my husband? Από την Ray, η πολύ καλή. Και μετά αγαπημένη Ζέινα με Τζανάντο στο 3.

Η πριγκίπισσα έφυγε από την κορυφή και πήγε στη θέση νούμερο 2. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Και εντάξει, νομίζω έχετε καταλάβει βέβαια ποιο κομμάτι βρίσκεται στην θέση νούμερο 1. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, ο Bruno Mars πολύ περίμενε κιόλας. Άλλωστε, σας το είχα πει εδώ και καιρό ότι τα παίξηματα στα ραδιόφωνα της χώρας δεν ήταν και με μεγάλη διαφορά. Τούτη την εβδομάδα λοιπόν, στην θέση νούμερο 1 για πρώτη φορά ο Bruno Mars με το I Just Might. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου ένα ολόκληρο 2 ώρο. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί. Ο Κώστας Ιτόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Έχουμε και χρόνο να ακούσουμε ένα κομμάτι εκτός εικοσάδας. Και μετά πάμε στο Bruno I Just Might. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά. Την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί. Bye bye.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.

πια. Βάλε Heart. Και άστο εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: 12. Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μία μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Dilemma. Γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Dilemma. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.
10: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Σάρεσε. Σάρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.